Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: μας.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 10 του μηνός και σήμερα είναι η μέρα με το μεγάλο αφιέρωμα. Ναι. Άλλο ένα μεγάλο αφιέρωμα έρχεται σε λιγάκι. Πάω γρήγορα να πω καλημέρα στο Γιώργο.
1: Γεια σου, Τζορτζ.
0: Καλημέρα και στην Ιουάννα.
2: Γεια σου, Ιουάννα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον Δημήτρη.
0: Πολύ ωραίο αφιέρωμα θα έχουμε σήμερα, να ξέρετε. Το έβλεπα πριν μπούμε μέσα στο στούντιο και λέω, α, τι ωραίο αφιέρωμα είναι αυτό. Σήμερα, λοιπόν, να σας θυμίσω ότι έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια που μιλάνε εγώ, για το εγώ και το εσύ.
1: Ναι. Και για τα δύο μαζί.
0: Ναι. Μέσα στο στίχο τους έχουν κάπου το εγώ και κάπου το εσύ.
1: Απευθύνονται σε κάποιον.
0: Ναι.
1: Σε σένα, σε μένα, εγώ, εσύ.
0: Αυτός.
1: Εγώ και εσύ. Ναι.
0: Όχι, αυτός δεν έχει. Μόνο εγώ και εσύ.
1: Εγώ και εσύ.
0: Και να ξέρετε ότι είναι αρκετά τα τραγούδια. Και μάλιστα χτες στείλετε και πάρα πολλά τραγούδια που το είπαμε στο τέλος της εκπομπής. Στείλετε πάρα πολλά τραγούδια. Οπότε το μόνο που μένει είναι να συγκεντρώσουμε μερικά ακόμα και να ξεκινήσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα.
1: Ωραία.
0: Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Σας θυμίζω βέβαια ότι έρχονται και τα παιχνίδια μας και οι διαγωνισμοί μας και τα δώρα μας, αλλά και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και μία Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας που θα μιλήσουμε για το εσύ και το εγώ.
0: Εσύ και εγώ. Μεγάλο θέμα αυτό.
1: Αμέ.
0: Εσύ και εγώ. Μέχρι τις 10 λοιπόν να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5, η Ιουάννα Τσελίγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εν τω μεταξύ βλέπω αυτό το τρελό καιρό ρε παιδιά. Δηλαδή πραγματικά.
1: Καλά πάλι χθες έβρεχε. Τι ήταν αυτό.
0: Δηλαδή, και έριξε...
1: Το έλεγα βέβαια εγώ, δεν το πίστευα που το έλεγα, αλλά το έλεγα.
0: Και εγώ δεν σε ρώτησα στην εκπομπή σου, λέω τώρα σοβαρολογείς με τέτοια ζέστη που κάνει.
1: Και όμως.
0: Ναι. Από την άλλη πάλι δρόσησε και λιγάκι το μεσημέρι, αλλά φιλαράκι, πάμε να πλύνουμε τα αυτοκίνητα προχτές.
1: Το λέγαμε.
0: Πάμε να πλύνουμε τα αυτοκίνητα και λέμε εντάξει Δευτέρα είναι να πλύνουμε και κανένα αυτοκίνητο, να είναι έτσι ωραίο περιποιημένο. Παίρνει το αυτοκίνητο, το κρατά μία μερούλα, ίσα ίσα που έχει μπει μέσα και το έχει δει καθαρό.
1: Και
0: την
1: μετά,
0: άλλη μέρα, βροχή.
1: Χάλια. Αυτό σα λέω κι εγώ. Γιατί τα πλένουμε τα αυτοκίνητα,
0: έλαντε.
1: Αφού μόλι τα πλένουμε, βρέχει.
0: Καταρχά πλένονται μόνα του. Δηλαδή το αφήναμε στη βροχή έξω χτε, δεν θα πλένονταν μόνο το αυτοκίνητο.
1: Χειρότερο θα γινόταν. Σιγά, αποκλείεται.
0: Σιγά. Θα ήταν μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πάντω, δηλαδή νομίζω ότι αυτό το κάνει ο καιρό όλο. Δηλαδή ή ο καιρό ή κανένα πουλί πάντα βρίσκει την κατάλληλη στιγμή αφού έχει πλύνει το αυτοκίνητο να κάνει τέτοια ζημιά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα αυτοκίνητο όταν είναι φρέσκο πλημμένο δεν θα είναι για πολύ καιρό. Κάτι από όλα αυτά που λέει και ο Δημήτρης θα συμβεί δηλαδή και θα είναι πάλι για πλήσιμο.
0: Είναι πόλος έλξης να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι πόλος έλξης.
1: Ξέρω
0: δηλαδή
1: τι είναι.
0: Νομίζω ότι και τα περιστέρια μόλις βλέπουν αυτοκίνητο που είναι καθαρό. Σου λέει αυτό. Δηλαδή, μάλλον του βαράει. Μάλλον γυαλίζει
1: ναι,
0: πάρα πολύ
1: δεν
0: στο
1: ξέρω.
0: Μάτι του. Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ το έπλυνα την περασμένη Παρασκευή που είχαμε τα live γιατί λέω να εμφανιστώ κυρία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Με ωραίο καθαρό αυτοκίνητο. Και την έκανε την εμφάνιση πάντως.
1: Την έκανα. Δύο μέρες την έκανα.
0: Εγώ που το έπλυνα Δευτέρα, αν το είχα αφήσει έξω.
1: Δεν το άφησε.
0: Όχι,
1: τη γλίτωσες.
0: Ναι, γιατί μου το έλεγε Δευτέρα θα βρέχει αύριο, θα βρέχει αύριο και λέω καλά, κάτσε να το χώσω μέσα το αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα τώρα.
1: Ένα πλημμένο αυτοκίνητο. Ενώ εμείς οι υπόλοιποι, ενώ ήταν πλημμένο τώρα πια. Δεν είναι πλημμένο.
0: Ναι, αλλά μηχανή μου στον δρόμο, πώς έγινε, χάλια έγινε, όλοι λάσπες. Πάνω που την είχα καθαρή και αυτή και λέω εντάξει, καλοκαίρι είναι, γιατί πάτε το καλοκαίρι. Συγκριτικά με το χειμώνα, πλένεις πιο συχνά το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, ειδικά αν έχει πάει και κανένα διήμερο, τριήμερο, ή αν έχει πάει καμιά εκδρομή και θέλεις να το πλύνεις μετά, να είναι καθαρό.
1: Βέβαια.
0: Να το ευχαριστιέσαι.
1: Για να έρθει μετά η βροχή, να στο κάνει η βρώμικο πάλι.
0: Ταϊλάνδη γίναμε, να ξέρετε. Αλλά δηλαδή αυτό με τη βροχή γίναμε Ταϊλάνδη. Πάσου ρε τόσο, τουλάχιστον ποτίζονται τα φυτά. Αν μη τι άλλο, κρατάω το θετικό τη ιστορία. Λοιπόν, να σα θυμίσω εγώ ότι και μερικές φορές η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω. Μπορεί ένα σπασμένο σωληνάκι, μπορεί και μια βροχή,
1: ορίστε,
0: αυτή που έριξε.
1: Ναι.
0: Μπορεί μια ζημιά από νερά γενικότερα, μια βλάβη που δεν περίμενες να σου αναστατώσει την καθημερινότητά σου. Με το Sinet Home της Ιντέα έχεις ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας και προστασία για το σπίτι σου αλλά και το περιεχόμενό του. Αλλά να ξέρετε ότι έχετε και υποστήριξη όταν τα απρόπτα χτυπήσουν την πόρτα μας. Και όλα αυτά μόνο από 9 ευρώ το μήνα. Έχουμε επίσης, να σας πω, και 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια αλλά και μείωση έως και 20% στον ένφια.
1: Σημαντικό
0: δηλαδή σκέψου
1: και αυτό.
0: Πόσα κερδίζεις.
1: Βέβαια.
0: Και έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Ναι.
0: Sinet.com από τη Sinet. Το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σας. Μπείτε και μάθετε περισσότερα στο sinet.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.

0: Είδα τόσα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και είναι όλοι στην ίδια φάση. Όλοι πήγαν και πλήναν αυτοκίνητα. Αν όχι τη Δευτέρα, το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αυτές τις μέρες. Εντάξει, ναι. Ήταν και καλός ο καιρός. Λετάξε, ρε παιδί μου, καλοκαίρι είναι πια.
0: Αν την Παρασκευή μας έβρεξε λιγάκι.
1: Τι θα κάνει.
0: Και
1: ναι,
0: επίσης,
1: ναι,
0: που ήμασταν.
1: Ναι, καλά το
0: έβρεξε
1: λες.
0: Και λίγο. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, το Σαββατοκύριακο λες, εντάξει, έφτιαξε ο καιρός τώρα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Πάμε να πλύνουμε αυτοκίνητο.
1: Α πλύνουμε.
0: Εν τω μεταξύ, από ό,τι είδα, μπορεί και Πέμπτη και Παρασκευή να μην είναι πολύ καλός ο καιρός.
1: Αλήθεια λες τώρα πάλι. Παιδιά, μην μου τα λέτε τώρα αυτά. Δεν μπορώ.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν θα πω περισσότερα τώρα. Πάμε να μας πεις για το σημερινό καιρό.
1: Ωραία.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι αρκετά καλά στους περισσότερους δρόμους. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Αλλά γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά. Και η Παραλιακή και η Κατεχάκη χωρίς προβλήματα Μεσογείων και Κηφισίας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας. Τα ορεινά περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ.

0: Τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
11: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
13: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
15: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
16: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
15: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Κάπως έτσι ξεκινάει και το αφιέρωμά μας, να ξέρετε. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούμε σήμερα. Ένα από τα τραγούδια τα οποία μας είχατε στείλει πάρα πολύ και χτες και σήμερα το πρωί με το που το είπαμε.
1: Από στείλατε. Τα τραγούδια που στείλατε.
0: Ναι, ναι, μου λείπεις εσύ. Κατάλαβες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
1: Το χαμένο νησί. Όχι, δεν είναι το χαμένο νησί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το εσύ και το εγώ.
0: Το εσύ και το εγώ.
1: Τραγούδι που μου λείπεις εσύ και μοιάζω να είμαι σαν χαμένο νησί.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω για όσους έχετε μπει τώρα στην παρέα μας ότι σήμερα το αφιέρωμά μας πρέπει να έχει. Θα ακούσουμε μάλλον τραγούδια στο σημερινό αφιέρωμα, τα οποία έχουν μέσα τους, μέσα στο στίχο τους, το εγώ και το εσύ.
1: Ή και τα δύο μαζί.
0: Ή και τα δύο, ναι, γιατί παίζει πολλές φορές, από ό,τι είδα, παίζει και τα δύο.
1: Ναι.
0: Σε τραγούδια τα οποία έχουμε βρει.
1: Οπότε λοιπόν, αν σας έρχεται κάποιο τέτοιο τραγούδι στο μυαλό, θα μας το στείλετε στο Viber 694-711-11. Εκεί είναι ο ρυθμός μας, εκεί είναι η επικοινωνία μας. Το σημερινό αφιέρωμα έχει να κάνει με τα τραγούδια που έχουν στο στίχο το εσύ και το εγώ.
0: Λοιπόν,
1: ή και τα δύο.
0: Να γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν τσεκάραμε καθόλου τι λέει το εορτολόγιο.
1: Πάμε.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω 10 Ιουνίου του 323 π.Χ. Mm. Τόσο παλιά θα σας πάω. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Έλληνας βασιλιάς των Μακεδόνων.
1: Το 1829 διεξάγεται για πρώτη φορά ο κοπηλατικός αγώνας μεταξύ των ομάδων των Πανεπιστημίων Cambridge και Οξφόρδη.
0: Το 1915, σαν σήμερα, ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδικών.
1: Το 1922, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Judy Garland, η Αμερικανή ηθοποιός.
0: 1963, σαν σήμερα, ο John Fitzgerald Kennedy υπογράφει νόμου με στόχο την κατάργηση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ φύλων.
1: Το 1978 το τραγούδι You're the one that I want των John Travolta και Olivia Newton-John. Αυτό ακριβώς. Και Olivia Newton-John γίνεται από την ταινία Grease, βρέθηκε στο νούμερο 1 στο αμερικανικό chart.
0: 2016 σαν σήμερα γίνεται η πρώην διαγωνιζόμενη στο Voice Christina Grimmie, πυροβολείται θανάσιμα στο Ορλάντο μετά από μια συναυλία. Υπέκυψε στα τραύματά τη σε ηλικία 22 ετών.
1: Αυτό, 2018 σαν σήμερα.
0: Πες το.
1: Πεθαίνει ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πρώην πρόεδρος, όχι πρώην, για πάντα πρόεδρος.
0: Έτσι, για πάντα πρόεδρος.
1: Γιατί τώρα έχουμε τον Δημήτρη δηλαδή, γι' αυτό.
0: 2023, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης.
1: Ναι.
0: Για να τσεκάρω εορτολόγιο, τίποτα παιδιά, από εορτολόγιο τίποτα. Νάδα εορτολόγιο. Είναι όμως η Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Τώρα δεν ξέρω με ποιο τραγούδι να συνεχίσω. Ας πάρω αυτό έτσι
1: αυτό,
0: να μπούμε, να μπούμε,
1: ναι,
0: σε ένα,
1: ναι,
0: κλίμα,
1: ναι,
0: τέτοιο. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τους το εσύ ή το εγώ ή και τα δύο. Αυτό έχει το εγώ. Έτσι για να ξυπνήσουμε.
1: Ωραία,
0: να
1: ωραία.
0: Ανάψουν τα αίματα.
1: Ναι.
0: Πάρω καπετάνιο. Τι έχει γίνει και με τα ρεμίξ αυτού του τραγουδιού τον τελευταίο καιρό, γιατί χαμός τα κλάβε.

0: Κατάλαβες. Και βέβαια, ποιος είναι αυτός ο φίλος που το έστειλε αυτό? Φίλος, φίλη, η Vivian. Η Vivian. Λέει, το καπετάνιο τον έχουμε ακούσει και στα άλλα αφιερώματα.
1: Ναι.
0: Και η πλάκα είναι ότι έχει ταιριάξει στα επαγγέλματα. Έχει ταιριάξει σε τι άλλο, στα χρώματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχει χρώμα
1: τώρα,
0: ο καπετάνιος.
1: Στη θάλασσα.
0: Μπορεί. Πάσε το. Δεν θα σου πω, μα είχε κάτσει.
1: Ο καπετάνιος παίζει γενικά.
0: Νομίζω στα επαγγέλματα ήταν μόνο.
1: Ναι.
0: Επαγγέλματα και τώρα και σήμερα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:58 πρώτα λεπτά. Πάμε να παίξουμε back to school. Τι παίζουμε, γονείς εναντίον των παιδιών, παιδιά εναντίον των γονιών. Δώρο όμως υπέροχο για όλη την οικογένεια. Σας περιμένει καθημερινά όποιος και να βρει τη σωστή απάντηση. Πες μου τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα.
1: Σήμερα μυθολογία.
0: Μυθολογία. Πατάω κουδούνι. Back to school.
1: Λοιπόν, μπορεί να είναι και επανάληψη ερώτηση, μην δίνετε σημασία.
0: Καλά, σιγά τώρα. Καλοκαιριάτικα κυρία, δεν μας πειράζει, κάτι επαναλήψεις.
1: Σκορποχώρη κυρία. Πώς λεγόταν ο κένταυρος που σκότωσε ο Ηρακλής επειδή προσπάθησε να απαγάγει τη Διάνυρα?
0: Α.
1: Ευκολάκι.
0: Δεν νομίζω ότι είναι επανάληψη αυτό.
1: Όχι, λες,
0: δεν νομίζω.
1: Εντάξει, ποιος ήταν αυτός ο κένταυρος? Ήταν ο Χήρονας, ήταν ο Νέσος ή ήταν ο Δρίαλος?
0: Για να σας δω. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber.
1: Ξαναδούμε την ερώτηση,
0: γιατί ούτε οι μαθητές προσέχουν.
1: Καλά, είμαι σίγουρη. Πώς λεγόταν ο κένταυρος που σκότωσε ο Ηρακλής επειδή προσπάθησε αυτός ο κένταυρος να απαγάγει τη Διάνυρα?
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λεγόταν Χήρονας, λεγόταν Νέσος ή λεγόταν Δρίαλος?
0: Πάρα πολύ ωραία. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Λίγο μετά τις 8 η κλήρωση. Εσείς θα γράψετε το ονοματεπώνυμο, την απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση. Γονείς ή τα παιδιά. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και οι νικητές θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους για το πώς μπορούν να παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Δύο premium Bianca pizzas με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξο. Ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, ειδικά αν είστε cheese lovers.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους Αθηνάς να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 10 του μηνός, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Βλέπω ότι στον Κηφισό έχουμε κίνηση από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μην σας πω και μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Κυρίως όμως στην κάθοδο θα δυσκολευτείτε. Η Κατεχάκη πλέον έχει κίνηση από Ηλιούπολη προς Καρέα. Η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και η παραλιακή από ό,τι βλέπω είναι αρκετά καλά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρα στα βόρεια του, στα ορεινά μάλλον του νομού. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και αβοκάντο βρίσκουμε σήμερα από 2,99 μέχρι 6 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
7: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Σαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
14: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
15: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 10 Ιουνίου παιδιά, 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου το μυαλό σου τώρα ψυγά μην είναι στη δουλειά. Δηλαδή 10 Ιουνίου.
1: Στις διακοπές και μόνο.
0: Το μόνο που σκέφτεσαι είναι οι διακοπές. Μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά οι διακοπές.
1: Γι' αυτό οργανωθείτε. Γιατί πρέπει να κάνουμε δουλίτσα, γιατί θα μείνουμε χωρίς καταλήματα, θα μείνουμε χωρίς εισιτήρια στα καράβια.
0: Τρέχετε να προλάβετε!
1: Αλλά δεν θέλω να ανησυχείτε τουλάχιστον για τα καράβια, για τα εισιτήριά σας. Δεν θέλω να ανησυχείτε γιατί είμαστε εμείς. Εδώ και η Anek Lines φυσικά.
0: Πώς τα λες έτσι τώρα, πώς το έφερες από εδώ, το έφερες από
1: κάνουμε
0: εκεί.
1: Κάνουμε διαγωνισμό.
0: Α, έχουμε διαγωνισμό.
1: Διαγωνισμό θα έχουμε λοιπόν. Θα κάνουμε διαγωνισμό για δύο εισιτήρια, για δύο άτομα ουσιαστικά. Σε δίκλινη καμπίνα μαζί με το αυτοκίνητό σας.
0: Όπα, όπα, όπα.
1: Επιστροφή για την Κρήτη.
0: Πώς μας τα λες έτσι.
1: Εγώ, για να
0: πώς μας τα λες έτσι.
1: Ναι,
0: τι ωραία.
1: Λοιπόν, για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και το αυτοκίνητό σας παίρνετε μαζί με επιστροφή για Κρήτη.
0: Τι λες, όλο το πακέτο.
1: Όλο το πακέτο.
0: Τέλειο.
1: Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική φυσικά κουλτούρα δημιουργεί για όλους μας ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο anek.gr. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε, τηλεφωνείτε στο 210-89-19-800. Απευθύνεστε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή αν θέλετε κατεβάζετε και υπάρχει και καινούριο application το οποίο λέγεται See More.
0: See More App, πάρα πολύ ωραίο.
1: Το See γράφεται να ξέρετε όπως η θάλασσα. See More App.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να το κατεβάσετε τώρα. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Δύο εισιτήρια λοιπόν για, και σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας και επιστροφή.
0: Να σου πω, έχω φύγει ήδη, δηλαδή σε βλέπω που το λες τώρα.
1: Όλοι
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Έλα, πάμε διαγωνισμός. Πάμε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο εισιτήρια για δύο άτομα με την καμπίνα σας και γιοταχή με επιστροφή για να πάτε στην Κρήτη. Θέλετε να πάτε μια Κρήτη,
1: τι λες τώρα.
0: Σαν τρελή. Λοιπόν,
1: Viber.
0: Παίρνετε κινητό, στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber 694-711-11. Τι ωραίο τώρα αυτό να ταξιδεύεις
1: με ωραία, είναι φανταστικό.
0: Πολύ ωραία. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Anek θα γράψετε.
1: Ωραία.
0: Τι θέλεις,
1: ναι,
0: θες να γράψεις Κρήτη.
1: Και Κρήτη, ό,τι
0: θέλετε. Γράψε Κρήτη. 694-711-11, μας κάνει Κρήτη, Κρήτη. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, στέλνετε το μήνυμα, είπαμε, για δύο άτομα είναι, με καμπίνα και γιοταχή πηγενέλα Κρήτη. Ωραία, τι ωραία.
1: Μετά το τέλος εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση. Οπότε μέχρι τις 10 έχετε περιθώριο να
0: στείλετε. Σήμερα θα γίνει κλήρωση.
1: Κατευθείαν τώρα.
0: Α, μπαμ, μπαμ.
1: Και να ξέρετε ότι από σήμερα γενικά στο σταθμό έχουμε κληρώσεις με εισιτήρια με πολλά ακτοπλοϊκά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να μείνετε λοιπόν συντονισμένοι δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Στέλνει το μήνυμά σου. Καλή επιτυχία σε όλους και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας. Να θυμίσω. Σήμερα το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με το εγώ και το εσύ. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο σας έρχεται στο μυαλό που έχει το εγώ, το εσύ ή το εγώ και εσύ
1: μαζί,
0: εντάξει, μπορείς να το στείλεις εδώ στον Love 97,5. Και τώρα πάμε σε άλλο ένα τραγούδι που το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Το είχατε στείλει από χτες που είπαμε ότι έχουμε αυτό το αφιέρωμα. Εσύ μου πες πώς μ' αγάπας.

0: ωραίο, ε. Σιμούβες πώς μ' αγαπάς. Άμε. 6-9-4-7-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Σας θυμίζω ότι σήμερα το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους το εσύ και το εγώ. Ή και τα δύο μαζί. Γιατί υπάρχουν και τραγούδια τα οποία τα έχουν και τα δύο.
1: Σωστά.
0: Αν έχετε στο μυαλό σου έτσι κάποιο τραγούδι τώρα το οποίο έχει μέσα το εσύ ή το εγώ, έτσι, ελληνικό ή ξένο, γιατί έχουμε και τα ξένα, δεν το συζητώ. Μπορείτε να μας το στείλετε εδώ στον Love 97,5, γιατί μέχρι τις 10 σήμερα θα ακούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με το εγώ και το εσύ. Και είναι και πολλά τραγούδια.
1: Ναι,
0: πάρα πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Ένα από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες ξένο τραγούδι,
1: ναι,
0: το οποίο στείλετε επίσης πάρα πολύ και σας ήρθε στο μυαλό, και βέβαια γιατί είναι και ο τίτλος σου τέτοιο,
1: mm-hmm,
0: είναι το You από τους Τένσα.

0: Τι κομματάρα είναι και αυτή.
1: Πολύ.
0: Πόσο καλοκαίρι είναι.
1: Ναι.
0: Πόσο μπαίνω σε ένα πλοίο τη Ανέ και έχω φύγει και την Κρήτη.
1: Τέχει ο διαγωνισμό. Εισιτήρια για δύο άτομα σε καμπίνα και το αυτοκίνητό σα, πανέλα.
0: Πανέλα καμπίνα και αυτοκίνητο. Όλα τα πάντα κομπλέ για την Κρήτη. Να στείλετε μηνύματα.
1: 6, 9, 4, 711, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Κρήτη.
0: Εντάξει, γιατί τώρα σκέψτε τώρα τι πακέτο είναι αυτό τώρα. Τι πακέτο είναι αυτό. Δύο άτομα, γιώτα χ και καμπίνα. Εντάξει, δηλαδή τι άλλο θέλει, πήγαινε έλα στην Κρήτη. Δηλαδή, κλείσει και εσύ κάπου εκεί να βρει να μείνει και έχει κάνει το ταξιδάκι σου καταπληκτικό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 20. Ναι. Δεν έχω κάνει γκλινγκλινγκλινγκλινγκλινγκ. Όντω. Γιατί εσύ μου πήγαινε σιγά σιγά να το πετάξω έξω. Μην εντάξει, δεν πειράζει. Λέω, παιδιά, δεν έχω κάνει γκλινγκλινγκ. Κάνω εδώ πέρα ένα πανικό και μου λέει, εντάξει, Δημητρή, προλαβαίνει.
1: Αυτό είπα.
0: Και τι εννοεί προλαβαίνω, στην ώρα του πρέπει να είναι το γκλινγκλινγκ.
1: Εντάξει, το πα και λίγο αργότερα τώρα. Τι έγινε, έχουμε σήμερα αφιέρωμα στο εσύ και το εγώ. Ή το εγώ και το εσύ.
0: Αλλά
1: το εγώ σκέτο.
0: Γκλινγκλινγκ, να μην κάνω γκλινγκλινγκ. Και δεν σα ταλαιπωρήσω και πάρα πολύ. Θα σα αφήσω έτσι, δηλαδή. Ψιλοελεύθερο είναι αυτό. Θέλω να μου βγάλετε μία φωτογραφία σήμερα. Τι βρίσκεται αριστερά σας. Αριστερά. Δηλαδή γυρίζεις κεφάλι αριστερά, τι βλέπεις αριστερά τώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο καθένας βλέπει κάτι διαφορετικό.
1: Τι είναι αυτό που βλέπετε αριστερά σας.
0: Για να δούμε τις εικόνες που βλέπετε. 6, 9, 4, 711, 11. Γυρίζεις κεφάλι αριστερά, βγάζεις με το κινητό, τι βρίσκεται αριστερά σου.
1: Μάλιστα.
0: Να δείτε τι ωραίο κολλάζ θα γίνει και το σημερινό. 6, 9, 4, 711, 11. Περιμένουμε τις δικές σας φωτογραφίες γιατί η Madame Collagerie είναι εδώ έτοιμη. Δεν ήθελε, αλλά μπας περιπτώσει. Τώρα που το είπα είναι.
1: Φτάνει πια. Συκοφαντίες συνέχεια.
0: Ναι. Εσύ τι λες?
1: Ας μην πω. Ας πει Άντζελα καλύτερα.
0: Έλα πάμε το αφιέρωμά μας. 6, 9, 4, 711, 11. Σήμερα ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν μέσω στίχο τους το εσύ και το εγώ. Ή και τα δύο μαζί.

0: Εσύ τι λες.
1: Έχει στείλει κάτι γεμιστάρες η Ντίνα.
2: Ναι,
1: κάτι
2: ναι,
1: γεμιστάρες. Μας έστειλε το ταψί φωτογραφία. Mm. Τώρα αυτό που κάνεις Ντίνα δεν είναι καθόλου σωστό να ξέρεις. Γιατί έστειλε φωτογραφία με μια ταψάρα με ντοματούλες που
2: τις έχει έτοιμα.
1: Τις έχει, όχι, έχει και πιπεριές.
2: Κόκκινες,
1: ναι, ναι. Ναι. Και έχει στείλει αυτή την ταψάρα και λέει: Παιδιά, εγώ φτιάχνω γεμιστά.
2: Ελάτε, είπε.
1: Ελάτε,
2: να μας κάνει το τραπέζι.
1: Να σου πω κάτι, να μην τα λες αυτά έτσι. Γιατί
2: εμείς
1: ερχόμαστε. Άμα είναι για φαγητό, ερχόμαστε, να ξέρεις. Δηλαδή, πεταγόμαστε και μια στιγμούλα για ένα γεμιστό, ωραίο. Πω, γεμιστά τώρα.
2: Γεμιστά, και έχουμε φάω πολύ καιρό.
1: Και τι καλοκαιρινό φαγητό τα γεμιστά.
2: Καλά και χειμώνα και καλοκαίρι.
1: Καλά και
2: καλοκαιρινό είναι κανονικά. Μην κοιτάς τώρα που λαχανικά έχει όλο το χρόνο, αλλά κανονικά είναι καλοκαιρινό φαγητό.
1: Εγώ το γεμιστό το έχω στο μυαλό μου καλοκαίρι. Εντάξει, άσχετα να φτιάχνουμε και το χειμώνα. Και να σου πω και κάτι, νομίζω το καλοκαίρι είναι ακόμα πιο ωραίο. Δηλαδή, εγώ όταν λέω γεμιστά, λέω. Μάλλον σκέφτομαι τραπέζι σε παραλία,
2: ναι.
1: Σε μαγαζί με καρό
2: τραπεζομαντιλάκι,
1: μπυρίτσα, ποτηράκι μικρό για την πύρα, μικρούλι όμως ποτήρι
2: ναι,
1: μπύρας,
2: θέλει, ναι, του κρασιού.
1: Χαμηλό και βέβαια το γεμιστό μαζί με τη σαλάτα μπροστά. Ω,
2: και μια φρατζολίτσα ψωμί παρακαλώ.
1: Καλά εννοείται. Για σένα, εγώ δεν το έχω με το ψωμί, αλλά θέλω να σου πω.
2: Τα βουτήξεις μέσα στο λαδάκι, τα γεμιστά.
1: Αν έχει λαδάκι, μπορεί να είναι και λίγο πιο στεγνά.
2: Να μην είναι, να έχει λίγο.
1: Να έχει λαδάκι.
2: Λίγο να βουτήξουμε, ρε φιλαράκι. Δεν στο ταψί δεν σ' αρέσει να βουτάσαι και το ψωμάκι σου. Πάλι για φαγητό μιλάμε.
1: Εγώ δεν έχω με το ψωμί, αλλά το γεμιστό βουτάω και το δάχτυλο, αν θέλει.
2: Εγώ πάρα πολύ. Με το ψωμί έχω έρωτα.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 27 πρώτα λεπτά. Να σα θυμίσω ότι το σημερινό μα αφιέρωμα, επειδή είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη έχουμε αυτά τα αφιέρωματα που κάνουμε σε τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι. Το σημερινό αφιέρωμα έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν μέσω στίχου του το εσύ και το εγώ. Οπότε, αν σα έρθει κάτι στο μυαλό, κάποιο τραγούδι στο μυαλό που έχει μέσα το εσύ ή το εγώ ή και τα δύο μαζί.
2: Και τα δύο μπορεί
1: μπορείτε
2: να
1: μας το στείλετε μέσω Viber στο 694-711-11. Και τώρα, λέω να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, να θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας είναι 10 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι την Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη Ποηλίουπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή ροή από τη Βλέπω αναδιαστήματα και στην Παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
0: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας. Στα ορεινά του νομού σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και επιπεριές για νόστιμα γεμιστά βρίσκουμε σήμερα από 2,85 μέχρι 5 ευρώ και 40 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αδλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
9: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210 55 72 401 και στο ecocarpet.gr.

0: Τίκο Ματάρα αυτή. Τίκο Ματάρα, Χούλιο Ιγκλέσιας. Εντάξει, καταπληκτικό.
1: Και η Ιάννα Ρος.
0: Και η Ιάννα Ρος, ένα καταπληκτικό κομμάτι. All of you, λοιπόν. Το you είναι εδώ πέρα, στην όλη ιστορία. Γιατί αυτό ψάχνουμε σήμερα. Τραγούδια τα οποία στο στίχο τους έχουν το εσύ και το εγώ. Ελληνικά ή ξένα. Ή το εσύ και εγώ μαζί. Οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο 694-711-11 για το σημερινό μας αφιέρωμα. Όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα λοιπόν έχουμε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Και κοίτα τώρα πώς ενώνονται όλα αυτά τα τραγούδια. Πώς ενώνονται όλα αυτά.
1: Όσο περισσότερο με αφορμή τα αφιερώματα αυτά, δίνουμε βάση στο στίχο.
0: Στο στίχο, βέβαια. Γιατί πολλές φορές
1: λίγο διαφορετικά δηλαδή.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Ήμασταν έξω, θα γυρίσουμε στην Ελλάδα και θα πάμε να ακούσουμε άλλη μία μεγάλη κομματάρα. Η Μέρι Λίντα τραγουδά. Ναι.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάσε πλέον να με τυραννάς.
1: Και έτσι ενώνονται η Μεριλίντα με τον Χούλιο Ιγκλέσιας και την Ιάννα Ρος. Είμαστε ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 40 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι που αγαπάτε τόσο πολύ και αγαπάμε τόσο πολύ, γιατί δίνει το μοναδικό βραβείο στο ελληνικό ραδιόφωνο. Το απόλυτο βραβείο. Το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Που για εμάς τους 80s, 90s είναι το απόλυτο βραβείο. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, ανοίγει πόρτες, μπαίνει στον καβ, κάνει skip the line κτλ. Και βέβαια εννοείται ότι θα κερδίσετε και σήμερα εξαιρετικό γεύμα. Αξίας 60 ευρώ από το Χριστάρα.
2: Για να απολαύσετε κι εσείς υπέροχα πρώτες ύλες, καταπληκτικές υπέροχα κρεατικά, τα οποία μαρινάρονται και με τη μυστική συνταγή του Χριστάρα. Και επίσης θα βρείτε και χειροποίητο γύρο, το οποίο κατασκευάζεται και φτιάχνεται καθημερινά.
1: Χαμός. Φωτιά, να ξέρετε, ο Χριστάρας. Φωτιά. Και εν τω μεταξύ, νομίζω χτες είδα και φωτογραφίες που μας στείλανε οι πρώτοι νικητές. Πώς περάσανε. Θα πάρετε την παρέα σας και θα πάτε και θα περάσετε καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα.
2: Μάλιστα.
1: Για να δω τι έχω σήμερα. Α, εντάξει, νομίζω σχετικά εύκολο. Καλή επιτυχία. Φύγαμε.
3: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
4: Μια ατζέντα, παρακαλώ.
5: Ορίστε, ατζέντα.
4: Μα ατζέντα είναι μόνο.
5: Δεν λέω, αλλά και αυτή.
4: Όχι, όχι, προτιμώ ατζέντα.
5: Και τι, κυρία μου, δεν είναι βέβαια. Αλλά μια πάρα.
4: Ο κύριος φαίνεται πως δεν έχει. Και πάει να μας αλλάξει τα φώτα. Ατζέντα.
6: Ο επιμένων νικά της

0: περιμένουν νικά τις απομιμήσεις.
1: Τι μένει και αυτός ο άνθρωπος αφού του ζητάει συγκεκριμένο πράγμα η γυναίκα. Αυτό θέλω, μεσχέ.
2: 6-9-4-7-11-11. Γράφε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωση θα κάνουμε, να ξέρετε, σε λιγάκι. Mm-hmm. Και να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός, ο οποίος θα κερδίσει, η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο γεύμα αξίας 60 ευρώ.
1: Θα σας στείλουμε μήνυμα στο Viber.
2: Μηνυματάκι. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας, το σημερινό. Το σημερινό αφιέρωμα, το οποίο έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους το εγώ και το εσύ.
1: Ναι, εντάξει, ή και τα δύο μαζί.
2: Ή και τα δύο
1: συνδυαστικά,
2: μαζί.
1: Όπως προηγούμενο. Όχι, δεν, ναι, το ακούσαμε. Το προηγούμενο που ακούσαμε ήταν ναι, με το εσύ και το εγώ.
2: Έτσι. Τώρα έρχεται το εγώ.
1: Μόνο.
2: Όχι μόνο. Έρχεται το ναι, υπάρχω εγώ.
1: Εντάξει.

0: A me non vogliamos. Eh sì. Άρα η Μαντώ, τι ωραία περάσαμε και στο Smart Park.
1: Τι
0: δηλαδή,
1: φωνάρα είναι η Μαντώ. Τι γλυκός άνθρωπος είναι η Μαντώ.
0: Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όσο για την πίστη παρέα μας, είναι Τετάρτη σήμερα και έχουμε αφιερώμαστε τραγούδια τα οποία έχουν μέσω στίχο τους το εσύ και το εγώ. Ή και, και τα δύο μαζί σε τραγούδι.
1: Γιατί παίζει,
0: παίζει και πολύ αυτό.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Εσύ και εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ και εσύ, να μου
1: πει. Μόνοι πάνω στη γη.
0: Μόνοι στη γη.
1: Και τα τραγούδια ακούμε σήμερα.
0: Αν σου έρχεται κάποιο στο μυαλό, μα το στέλνει μέσω Viber στο 694-711-11 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber, μπορείτε να στείλετε τα δικά σας τραγούδια. Λοιπόν, και τώρα, άλλο ένα τραγούδι που μας έχετε ζητήσει πάρα πολύ να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Γιατί είδατε σε αυτά τα αφιερώματα ενώνονται όλα τα τραγούδια ρε παιδί μου, από τη μία σκηνή, τη μουσική, στην άλλη, από το εξωτερικό στην Ελλάδα και γίνονται όλα μαζί ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο δώρου, το οποίο το ακούτε εδώ στον Love 97,5 κάθε Τετάρτη που κάνουμε αυτά τα αφιερώματα. Πάμε λοιπόν τώρα στους 2002 GR, οι οποίοι έχουν τραγουδήσει «Δεν είσαι

0: Μάλιστα, είδατε τι ωραία που μπλέκονται το ένα με το άλλο, ελληνικό, ξένο,
1: λαϊκό,
0: pop, αυτό.
1: Παλιό, καινούριο.
0: Σήμερα τα τραγούδια μας έχουν στο στίχο τους το εσύ ή το εγώ. Εντάξει, οπότε μας στέλνετε και τραγούδια. Να πούμε ότι έχει γίνει και η κλήρωση για το τι σου θυμίζει. Ήσασταν πολύ δυνατοί σήμερα.
1: Σήμερα ήσασταν πολύ καλά.
0: Παίξατε πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ.
0: Γίνεστε όλο και καλύτεροι. Δεν ξέρω σε ποιον να πρωτοστείλω.
1: Θα στείλουμε πολλά πιστοποιητικά, πολλά πιστοποιητικά σήμερα.
0: Πολλά πιστοποιητικά. Ναι. Αλλά να μην ξεχάσουμε βέβαια ότι έχουμε και γεύμα υπέροχο από το Χριστάρα. Χριστάρας με τα καλύτερα κρέατα, να ξέρετε. Καλύτερη ποιότητα. Με τη μυστική συνταγή που τα μαρινάρει εκεί πέρα το κρατάει μυστικό για να πηγαίνουμε εμείς να τρώμε. Και καλά, καλά κάνει. Για να πηγαίνουμε, ερχόμαστε εμείς να τρώμε. Πήγαινε, έχουμε ξεποδαριαστεί. Να τρώμε. Δεν μπορούμε να μην πάμε. Και εσείς να ξέρετε ότι έχουμε ένα τυχερό που θα κάνουμε κλήρωση σε λιγάκι. Ο οποίος θα κερδίσει γεύμα αξίας 60 ευρώ.
1: Στη μεταμόρφωση τον βρίσκουμε το Χριστάρα, Δεξαμενής 57.
0: Έτσι. Για να πάτε και να περάσετε υπέροχα με τους φίλους σας. Να ευχαριστηθείτε φαγητό σε μια πάρα πολύ φιλική οικογενειακή ατμόσφαιρα με ποιοτικό φαγητό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό ψάχνουμε τη σήμερα ημέρα.
1: Σχεδόν μια ποιοτική αιτία είναι ο Χριστάρας εκεί στην
0: καταλαβαίνετε τώρα. Δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, επειδή στη ζωή όμως ένα πρόοπτο μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και τη επιχείρησή σου, μία πρικαγιά, μία ζημιά στον εξοπλισμό, ένα φυσικό φαινόμενο, ρε παιδί μου, με το πρόγραμμα Πολυπροστασία τη Συνδέα, έχει ολοκληρωμένη κάλυψη για το κτίριο, τον εξοπλισμό, το εμπόρευμα και τη συνέχιση τη λειτουργία τη επιχείρησή σου για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά. Για να συνεχίσει με σιγουριά, Συνδέα το σύν στην ασφάλειά σου. Μπορεί να μάθει περισσότερα στο συνδέα.gr ή βέβαια να συμβουλευτεί τον ασφαλιστή σου. Mm-hmm. Η ώρα έχει πάει 8:56 πρώτα λεπτά. Συγγνώμη, ναι. Πριν πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου Αθήνα, μπορώ να ακούσω άλλο ένα τραγούδι
1: που. Σου επιτρέπω.
0: Επειδή μα το έχετε ζητήσει και πάρα πολύ και δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Χωρίς λεπά.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνεται. Γιατί λέει εγώ δεν είμαι.

0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα να πω.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό ήθελα να ακούσω να λεπά. Όμως εγώ δεν είμαι εγώ. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Είναι πρωινό Τετάρτης με αφιέρωμα σήμερα στα τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους το εσύ ή το εγώ. Ή και τα δύο μαζί.
2: Και τα δύο μαζί συνδυαστικά.
1: Έτσι, οπότε μπορείτε να μας στείλετε και μηνυματάκια 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Θα μας στείλετε τραγούδια τα οποία σας έρχονται στο μυαλό που έχουν μέσα το εσύ ή το εγώ ή και τα δύο μαζί. Πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας τώρα, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι. Σηκώνεσαι το πρωί, να θες να πας στη δουλειά σου με την ησυχία σου, να έχουν τελειώσει. Να έχουν τελειώσει τα περισσότερα σχολεία.
2: Καλά, εντάξει.
1: Να γίνεται χαμός στους δρόμους.
2: Τίποτα, μόνο το 15 Αύγουστο.
1: Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μισηγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 10 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό. Από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Ροή στην άνοδο τη Συγκρού, όπου το ύψος Καλλιθέας ξεκινάει κίνηση με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή θα συναντήσετε και στην Κατεχάκη από Ηλίου πολύ προς Καρέα. Και από ό,τι βλέπω και στην Παραλιακή θα δυσκολευτείτε. Από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο και μετά και από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα.
3: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρα στα ορεινά του νομού. Σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι βοριάδες. Η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
9: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
10: DuroStick,
9: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
13: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Κρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
16: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Έχετε στείλει τραγούδια, δηλαδή εντάξει, πάμε για άλλες δύο εκπομπές πάμε. Δηλαδή, τόσα τραγούδια που έχουν έρθει εδώ στον Love 97,5. Να θυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη άλλωστε, έχουμε αφιερώματα σε τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο τους για κάτι. Σήμερα μιλάμε για το εσύ και το εγώ.
1: Ή και τα δύο.
0: Ή και τα δύο μαζί που είναι σε αρκετά τραγούδια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι.
0: Έχει αρκετά τραγούδια τα οποία έχουν και το εσύ και το εγώ τα συνδυάζουν. Θα γυρίσουμε όμως στην Ελλάδα μετά τον Ρόμπι Williams. Θα γυρίσουμε στην Ελλάδα και θα πάμε.
1: Ένα πολύ αγαπημένο μας καλλιτέχνη.
0: Πάρα πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη.
1: Τον ακούμε εδώ στον Love 97,5.
0: Αυτό έλειπε.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και τον έχετε δίκιο όλες και πάρα πολύ. Αμέ. Μέσα από τον Love 97,5 είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής, ο οποίος είχε τραγουδήσει στα 80's. Εγώ και ο Πουφ.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Έρχονται τα τραγούδια. Το ένα μετά το άλλο. Εν τω μεταξύ, μια και λέω τραγούδι, επειδή μα στείλετε και φίλοι για το τραγούδι τη ημέρα, επειδή πολλοί μπορεί να μην το ακούτε στο τέλος της εκπομπής και μα έχετε στείλει μήνυμα. Να το πούμε και τώρα. Να το πούμε και τώρα, το πούμε και μετά.
1: Ωραία.
0: Ότι το τραγούδι τη ημέρα που ψάχνουμε σήμερα είναι.
1: Ναι. Του Στέφανο Κορκολή,
0: ναι,
1: το σε θέλω.
0: Το σε θέλω.
1: Και όταν με κοιτάς, σε θέλω.
0: Αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Μόλις ακούσετε το τραγούδι.
1: Τις 10.
0: Ναι, μετά τις 10. Από τις 10 ξεκινάει μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μόλις ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε μήνυμα εδώ στον Love 97,5 με το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του τραγουδιού. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμα και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για καταπληκτικές ηλεκτρικές συσκευές από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες συσκευές έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε. Μιλάμε για εκπληκτικά δώρα που μας προσφέρει η εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά από τηλεοράσεις, από κουζίνα, διάφορα σκεύη, ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες στίκ,
1: air fryer.
0: Έχει παιδιά να κερδίσετε καταπληκτικά δώρα. Οπότε, μόλις ακούσετε το τραγούδι «Σε θέλω» του Στέφανου Κορκολή, στέλνετε το μηνυματάκι σας με ονοματεπώνυμο και τον τίτλο του τραγουδιού. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Εντάξει, το είπαμε.
1: Ωραία.
0: Μετά να έχετε
1: το
0: νου σας.
1: Ξαναπούμε άλλη μία φεύγοντας.
0: Και προσέξτε, κάθε μέρα έχουμε νικητές.
1: Ναι, κάθε μέρα. Παίζει. Το τραγούδι της ημέρας παίζει κάθε μέρα.
0: Παίζει κάθε μέρα. Και κάθε μέρα είναι κάποιος τυχερός ο οποίος κερδίζει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι την Παρασκευή, δεν είναι μετά από μια εβδομάδα, δεν είναι στο τέλος του διαγωνισμού.
1: Κάθε
0: είναι
1: μέρα.
0: Κάθε μέρα. Κάθε μέρα υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Πάω τώρα σε ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Από νωρίς το πρωί σήμερα έχετε στείλει πάρα πολύ μήνυμα για το συγκεκριμένο τραγούδι. Γιατί ένας είναι ο Τόλης, μία είναι η Μαρινέλα.
1: Εντάξει. Τι τραγούδα.

0: Πω, τι έγινε. Πανικός. Πω, τι
1: θέλετε. Για τον ντουέτο εσύ που μου έστειλες το μήνυμα.
0: Τι, έχει άλλο ντουέτο.
1: Όχι. Ένας μου στείλε μήνυμα, δεν το ξαναδεθούμε, θα κάνουμε το ντουέτο.
0: Για να τραγουδήσετε. Θα κάνεις μαρινέλα.
1: Θα κάνω το όλοι.
0: Τι κομμάτα. Κατάλαβα. Ανατριχύλα δηλαδή. Ανατριχύλα. Καταπληκτικό. 6-9-4-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Σήμερα λοιπόν έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα τους το εσύ και το εγώ. Και επειδή ήταν αυτός ο τίτλος έτσι, τώρα με τη Μαρινέλα και με τον Τόλι Βοσκόπουλο,
1: ναι.
0: Λέω να πάω να ακούσουμε άλλο ένα που έχει και εσύ και εγώ μέσα.
1: Ωραία.
0: Εσύ και εγώ μαζί.
1: Τι ωραίο τραγούδι και αυτό.
0: Άλλο πολύ. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Αμέ.
1: Καλό ντουέτο.

0: μαζί.
1: Από το Toy Story.
2: Toy Story.
3: Από εγώ και εσύ μαζί.
1: Εγώ και εσύ μαζί. Αμέ. Και έτσι λοιπόν, κάπως έτσι ενώνονται όλα αυτά τα τραγούδια από το εξωτερικό, από την Ελλάδα, λαϊκό, pop, έντεχνο και όλα μαζί γίνονται
2: από
1: ένα.
2: Από ταινίες κινημένων σχεδίων.
1: Όλα μαζί στο αφιέρωμά μας το σημερινό που έχει να κάνει με τα τραγούδια τα οποία έχουν στον τίτλο τους το εγώ ή το εσύ ή και τα δύο μαζί όπως ακούσαμε τα δύο προηγούμενα τραγούδια. Λοιπόν, τώρα ένα μικρό διαλυματάκι διότι έχουμε ταξιδάκι. Και πού θα ταξιδέψουμε αυτή την εβδομάδα?
2: Αυτή την εβδομάδα για πρώτη φορά λοιπόν ταξιδεύουμε στην Αίγινα. Πόσο ωραία είναι η Αίγινα.
1: Και κοντά.
2: Πόσο
1: και γρήγορα.
2: Κοντινός προορισμός είναι η Αίγινα. Τρίμερο για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα.
1: Ναι. Τρίμερο για δύο άτομα.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, κόρες στην Αίγινα. Σήμερα δηλαδή πραγματικά καταραίει το σύστημα. Τέλος πάντων, βρίσκονται λοιπόν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια κόρες σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Αίγινα, στην Αγία Μαρίνα. Απέχει μόλις 250 μέτρα από το κέντρο της Αγίας Μαρίνας. Είναι πάρα πολύ κοντά, μόλις 50 μέτρα από την κοντινότερη παραλία και είναι και πάρα πολύ κοντά στο γνωστό σε όλους ναό της Αφέας, το στολίδι της Αίγινας, το οποίο αποτέλεσε και πρότυπο του Παρθενώνα.
1: Εντάξει, καταπληκτικό.
2: Που είναι συγκλονιστικά να πάτε. Θα περάσετε καταπληκτικά. Μπείτε και στο kores.aegina.gr να δείτε το κατάλημα και στέλνετε μήνυμα στο Viber για να διεκδικήσετε το τριήμερο αυτό, γράφοντας το μήνυμά σας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα και στέλνοντας το μήνυμα στο 694-711-11.
1: Όντως το έβγαλες. Μπράβο.
2: Ναι.
1: Παρόλο την κούραση, μπράβο. 694-711-11. Είπαμε, γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα. Ταξιδεύουμε. Κάνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στην Αίγινα για δύο άτομα στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Κόρες, που είναι πραγματικά καταπληκτικά. Ανακαινισμένα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με θέα θάλασσα ή το πευκοδάσος. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό τι γίνεται, κερδίζεις το ταξίδι, κερδίζεις αυτό το τριήμερο και τι κάνεις, πας την Παρασκευή στο λιμανάκι, παίρνεις από τον Πειραιούλη το πλοιαράκι.
2: Σε μία ωρίτσα περίπου.
1: Πηγαίνεις στην
2: Αίγινα
1: και απολαμβάνεσαι ένα υπέροχο τριήμερο. Αυτό είναι ολόκληρο τριήμερο και δεν έχεις καθόλου να ξοδέψεις χρόνο αλλού. Δηλαδή, ακόμη και να φύγεις από τη δουλειά σου Παρασκευή,
2: ναι,
1: έχεις περάσει καταπληκτικά.
2: Πραγματικά.
1: 694-711-11, το νούμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Αίγινα γράφετε. Στέλνετε μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Θυμίζω όμως, καλά, σήμερα θα είναι με κλήρωση.
2: Σήμερα κάνουμε.
1: Θα στείλετε μήνυμα όλοι και θα μπείτε σε κλήρωση για να βγάλουμε το τυχερό ή την τυχερή που θα πάει στην κλήρωση τη Παρασκευή. Στείλτε λοιπόν το μηνυματάκι σας, καλή επιτυχία σε όλους και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
4: Κίνηση στους δρόμους.
1: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, κρανάκι, ζωνούλα. Δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και καλό κουράγιο σε όλους. Ειδικά σε εσάς που είσαστε στο Κηφισό, δηλαδή αυτό που γίνεται πάλι στο Κηφισό στην κάθοδο. Η κίνηση ξεκινάει, παιδιά, από τη μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι την παραλιακή. Δηλαδή, ένα κομμάτι λίγο στο Εγάλιο ίσως είναι λίγο καλύτερα και μετά πάλι από το Εγάλιο μέχρι την παραλιακή θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ. Τι να πω, καλό κουράγιο σε όλους. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και τα σχολεία, όλα θα φύγουν και τα μικρά, θα πάνε στον παππού και στη γιαγιά. Θα ηρεμήσει, ελπίζω, λίγο η κίνηση, τουλάχιστον τα πρωινά. Δύσκολα τα πράγματα και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμάγκα. Ευτυχώς πολύ καλύτερα στην Κατεχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η Μεσογείων. Η Κηφισίας έχει λίγη κίνηση στην άνοδο μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Συγκρού μια χαρά αυτή την ώρα και θα δυσκολευτείτε στην παραλιακή από το ύψος του Φαλιρικού Δέλτα μέχρι και το κέντρο του Πειραιά.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά του νομού σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ και 2 οσμού. Βρίσκουμε σήμερα από 98 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 29 λεπτά τα 100 γραμμάρια.
5: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
12: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
13: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
14: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
15: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
16: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
17: EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πετοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
18: Αν νιώθετε τα μάτια σας ξηρά και ερεθισμένα, αν σκόνη και άλλα αλλεργιογόνα σας ταλαιπωρούν και η καθημερινή χρήση του υπολογιστή σας κουράζει, εμπιστευτείτε το iRelax. Χάρη στην ειδική του σύνθεση, ανακουφίζει ακόμη και τα πιο ενοχλητικά συμπτώματα. iRelax από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
19: Ακούς Love 97,5.

0: κομματάρα κι αυτή, ε. Ταξιδιάρικη, ταξιδιάρικη. Μπαίνω σε mood διακοπών,
1: ναι,
0: να ξέρετε.
1: Ναι, τελείως όμως.
0: Κάτι τέτοια ακούμε. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα μείνουμε στο πνεύμα των διακοπών.
1: Ωραία.
0: Στο πνεύμα των διακοπών. Θα φύγουμε βέβαια από το εξωτερικό, θα γυρίσουμε στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι το οποίο στο μυαλό σου φαίνει κατευθείαν διακοπές.
1: Ωραία. Μ' αρέσει αυτό.
0: Ο Θάνος Πετρέλης.
1: Ένα τραγούδι το μεταξύ του Θάνου Πετρέλη, το οποίο το ζητήσατε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ
1: από
0: χθες
1: που είπα για το αφιέρωμα το σημερινό, στείλατε πολλά μηνύματα για αυτό το τραγούδι.
0: Από τα πολύ αγαπημένα σας από ό,τι φαίνεται, γιατί εσύ θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Μάλιστα.

0: Ταξιδέψαμε. Ταξιδέψαμε.
1: Πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι,
1: πάρα
0: ναι,
1: πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Καλοκαίρι, ρε παιδί. Από καλοκαίρι. Δηλαδή, ακούς λίγο τη θάλασσα σε ένα τραγούδι και φεύγει το μυαλό σου. Δηλαδή.
1: Είναι που θέλουμε και πολύ εμείς. Καθόλου έτοιμοι δεν είμαστε.
0: Μα να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε με τίποτα. Δηλαδή, πλέον έχει βαρέσει το καμπανάκι, νομίζω, και λέει καλοκαιρινές διακοπές. Τελείωσε. Λοιπόν, τώρα. Να μείνουμε λίγο στο καλοκαίρι. Να μείνουμε πάλι σε τραγούδι.
1: Άκου το κύμα. Τώρα τελείωσε το τραγουδάκι.
0: Θαλασσίτσα. Αυτό ο ήχο τη θάλασσα. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Ο ήχο τη θάλασσα, τι τραγουδάρα είναι. Πετε μου, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το που κάνει το κύμα.
1: Ναι, αλλά τόσο κύμα, να μην έχει μπουφόρ.
0: Όχι, αυτό το χαλαρό.
1: Ένα-δύο μπουφόρ.
0: Έτσι, το λίγο κάτω-κάτω, απλά να σκάει στα
1: μποτσαλάκια.
0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο soundtrack του καλοκαιριού. Μια και όμω είμαστε έτσι σε καλοκαιρινό mood, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι που έχει μέσα το εσύ, έχει και το εγώ και έχει και το καλοκαίρι. Τα συνδυάζει όλα μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιατί έρχονται οι Φατμέ να μας τραγουδίζουν το καλό καιρά.

0: Και εσύ και εγώ το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Μόλι στη γη.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Love 97,5 με αφιέρωμα σήμερα μεγάλο στα τραγούδια τα οποία μιλάνε, έχουν στο στίχο του το εσύ και το εγώ. Ή και τα δύο μαζί. Και πόσα τραγούδια έχουμε ακούσει. Κοίταξε να δει. Πάλι συζητούσαμε για το συγκεκριμένο αφιέρωμα και λέω: παιδιά, έχει ένα εσύ σκεφτόμασταν, ένα γιου σκεφτόμασταν. Και μετά κούτσου, κούτσου, κούτσου, κούτσου.
2: Το ένα μετά.
0: Κοίταξε να δει πόσα τραγούδια τώρα μαζευτήκανε όλα μαζί στο σημερινό μα αφιέρωμα. Όπω κάνουμε κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα λοιπόν έχουμε άλλο ένα αφιέρωμα. Πετάξτε και καμιά ιδέα για την επόμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Αν έχετε στο μυαλό σα κάτι έτσι που θα θέλετε να ακούσουμε, δηλαδή τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι.
2: Τι θα είναι αυτό το κάτι.

0: είμαστε ένα θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι για να, για να δούμε, να το προετοιμάσουμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, και να σας θυμίσω ότι τρέχει και μεγάλος διαγωνισμός. Μεγάλος διαγωνισμός με τις γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης. Γιατί το καλοκαίρι, το ακούσαμε, το καλοκαίρι εδώ είναι το καλοκαίρι, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει ήδη και τα καλά. Και εσύ θέλεις να φύγεις διακοπές και σκέφτεσαι μετά στον κήπο μου, τα λουλουδάκια μου, τα φυτά μου στο μπαλκόνι,
1: τι γλαστρούλες μου.
0: Για να σας δω τώρα, εκεί πέρα σκέφτεστε και λέτε τι θα κάνω, τι θα κάνω. Εδώ λοιπόν έρχονται οι γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης, όπου μας προσφέρουν ένα υπερσύγχρονο σύστημα αυτόματου ποτίσματος για να φροντίσετε εύκολα και αποτελεσματικά τα φυτά και τον κήπο σας. Για να μην φύγετε και έχετε το άγχος, τι θα κάνω, τα φυτά μου, πώς θα είναι.
1: Και να μην τα κουβαλάτε και μαζί, γιατί έχω δει και αυτοκίνητα φορτωμένα με γλάστρες.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά.
0: Και βέβαια και τις υποχρεώσεις που δεσμεύεις ανθρώπους, φίλους γνωστούς, για να έρθουν και παρακαλά δεξιά και αριστερά και να σου έρθουν να σου ποτίσουν τα λουλούδια.
1: Και επίσης, εκτός από το καλοκαίρι, αυτό που λέγαμε και χθες, ότι αν έχεις ένα σετ αυτόματου ποτίσματος, το οποίο ποτίζει καθημερινά, στο σωστή ώρα, σωστή ποσότητα, αναπτύσσονται και καλύτερα τα φυτά.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Δεν είναι να τα ποτίζεις όποτε θυμηθείς και όσο νερό να τα πλημμυρίζεις, ας πούμε, μια μέρα και την άλλη να τα αφήνεις στεγνά.
0: Και καλά, ρίξε λίγο παραπάνω για να έχει και τις επόμενες μέρες που δεν θα είμαστε εδώ. Δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, μπαίνετε στην κοινότητά μας στο Viber. Έχουμε ανεβάσει ήδη το διαγωνισμό. Γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης, οι οποίες να ξέρετε ότι θα βρείτε τα πάντα. Όταν ψάχνετε για κάποιο φυτό, για κάποιο περίεργο λουλούδι, είτε θέλετε να διακοσμήσετε την επιχείρησή σας, είτε θέλετε να φτιάξετε το σπίτι σας, την αυλή σας, το κήπο σας κτλ. Να ξέρετε ότι όλα μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Τεράστια ποικιλία και σε γλάστρες, και μιλάμε και design, όχι απλές γλάστρες. Όλα θα τα βρείτε εκεί. Κάντε και μια βόλτα από Πασχαλιάς. Πόσο είναι,
1: ναι,
0: Πασχαλιάς?
1: Ένα.
0: Πασχαλιάς ένα.
1: Στις
0: Αχαρνές, για να κάνετε έτσι μια πάρα πολύ ωραία βόλτα μέσα στο πράσινο. Πραγματικά θα πάθετε πλάκα.
1: Ψυχοθεραπεία, το
0: έχουμε πει. Το φυτόριο είναι εξαιρετικό. Και βέβαια, οτιδήποτε παραγγείλετε, να ξέρετε ότι τα παιδιά εκεί στις γεωπονικές επιχειρήσεις Κορομίδης είναι πάντα και στο Viber. Οποιαδήποτε συμβουλή θέλετε, ακόμη και στις παραγγελίες, σας στέλνουν τις φωτογραφίες με το προϊόν το οποίο φεύγει.
1: Και θα παραλάβετε εσείς.
0: Από εκεί, ναι, και έρχεται σε εσάς. Οπότε βλέπετε ακριβώς ποιο φυτό θα παραλάβετε, όχι μόνο φωτογραφία, αλλά και τι ακριβώς θα έρθει στο σπίτι σας και σε τι κατάσταση φεύγει από το φυτόριο. Οπότε μπαίνετε λοιπόν στην κοινότητά μας στο Viber. Πώς θα τη βρείτε την κοινότητα? Θα πάτε εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σας στο Viber με τους φίλους σας, εκεί που μιλάτε. Θα γράψετε love97.5 Athens. Θα βγει η κοινότητά μας, θα μας ακολουθήσετε και θα δείτε το διαγωνισμό που τον έχουμε ανεβάσει. Ο τρόπος που παίζετε είναι πολύ απλός. Θα γράψετε από κάτω από το ποστάρισμα, θα γράψετε θέλω και εγώ για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή.
1: Παρασκευή και αυτή η κλήρωση. Έτσι. Για να δείξουμε ένα τυχερό.
0: Λοιπόν, τώρα έχω δύο τραγούδια πάρα πολύ ωραία και ναι, τα δύο δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, θα ξεκινήσω με ένα βαλάντι.
1: Μπράβο.
0: Με ένα βαλάντι.
1: Μπράβο, το οποίο, αυτό να κάνεις.
0: Επίσης το έχετε ζητήσει από νωρίς το πρωί και λέει εγώ θέλω.
1: Ξεκάθαρα.

0: Κατάλαβα, με το παλάτι.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ.
2: Καταπληκτικό. Λοιπόν,
1: λίγο πριν φύγουμε, να σας θυμίσω ότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία μας. Με τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health, τη Συνδέα έχει αξιόπιστη κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου με πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Νιώσε σιγουριά ό,τι και αν συμβεί. Συνδέα, το Συν στην ασφάλειά σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή μιλώντας με τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα. Πριν να σου πω κάτι, θέλω άλλο ένα τραγούδι. Αυτό μην το χάσουμε. Ναι. Γιατί ίσως να προλαβαίνουμε λιγάκι. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε και να κλείσουμε έτσι με μία Τάνια Τσανακλίδου.
1: Ωραία.
0: Εσύ θα με τρελάνεις. Αμέ. Να κλείσουμε
1: ωραίο,
0: έτσι.
1: Ωραίο.
0: Σε τέτοιο mood.
1: Αμέ.

0: Δεν ήταν κρίμα να το χάσουμε το τραγούδι που είναι τόσο ωραίο. Σταμάτης Καραουνάκης, Τάνια Τσανακλίδου, εξαιρετικό. Εσύ θα με τρελάνεις. Έτσι κλείνει το σημερινό μας αφιέρωμα στο εσύ και το εγώ. Όπου τα τραγούδια τα οποία ακούσαμε από νωρίς το πρωί είχαν αυτό το θέμα. Είχαν μέσα τους, στο στίχο τους, κάπου το εσύ, το εγώ ή και τα δύο μαζί. Mm-hmm. Εντάξει, και ήταν και πάρα
1: πολλά τραγούδια και ξένα και ελληνικά και πιο ροκ και πιο λαϊκά και πιο pop. Και ανανεώνουμε ραντεβού για το επόμενο, για το αφιέρωμά μας την επόμενη Τετάρτη. Που αν έχετε κάποια έμπνευση, μας τη στέλνετε.
0: Να μας στείλετε, ναι,
1: το Viber.
0: Αν σας έρθει κάποια έμπνευση και θέλετε να ακούσουμε, να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τα τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι, μπορείτε να μας το στείλετε μέσω Viber. Mm-hmm. Να θυμίσω, το τραγούδι της ημέρας που το ανακοινώσαμε και λίγο πιο νωρίς είναι το Σε Θέλω του Στέφανου Κορκολή. Αυτό ψάχνουμε σήμερα από τις 10 έως τις 6. Μόλις το ακούσεις, στέλνεις μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11 γράφοντας όνομα τεπώνυμο και το τίτλο του τραγουδιού. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται και εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς.
1: Παραμονή Παρασκευή.
0: Πόπο, μίλα μου έτσι, φιλιά πολλά.
1: Πολλά φιλιά. Oh!

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα. Έφη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Είναι Τετάρτη και η εβδομάδα ακριβώς τη μέση. Σαν το σταθμό μετεπιβίβασης που κάνει την αλλαγή. Εδώ τώρα εμείς κάνουμε αλλαγή για όνειρα και μπορεί κάτι να μην έχει πάει μέχρι τώρα όπως το έχουμε σχεδιάσει. Δεν θα το πούμε αποτυχία. Είναι σαν να αλλάζουμε δρομολόγιο και να πάμε κάπου με καλύτερη θέα. Κάπου που θα μας πάει πιο εύκολα εκεί που επιθυμούμε. Καλημέρα με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύης Βάρδη. Στην παρέα σας, πού να σας συναντώ τέτοια ώρα? Υπάρχουν πρωινά και πρωινά. Κάποια πρωινά η πόλη μοιάζει να τρέχει και δεν έχουμε προλάβει καλά-καλά να ανοίξουμε τα μάτια μας. Αλλά ανάμεσα σε όλα όσα βλέπουμε, τα φανάρια, τον καφέ, τις υποχρεώσεις, πάντα, πάντα χωράει μια μικρή επανάσταση καλοσύνης. Και ένα χαμόγελο, μια καλή κουβέντα, μια αγκαλιά. Με αυτά να πούμε καλημέρες και ένα τραγούδι που σου στέλνω από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύβοις Βάρδη στην παρέα σας και σήμερα να δώσουμε λίγη προσοχή στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, που περπατούν δίπλα μας. Πολύ συχνά συμβαίνει, ίσως θα το έχετε προσέξει κι εσείς, όχι ίσως, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι οι πιο μεγάλοι θησαυροί στη ζωή δεν έρχονται έτσι με φανφάρες, έρχονται ίσως πολύ πιο απλά, με μια συνάντηση, με μια απλή ερώτηση, όπως το πώς είσαι, τι κάνεις, πώς είναι η μέρα σου, πώς πάει η ζωή σου. Αυτό το γνωστό είσαι καλά και απαντάμε ναι καλά, ας απαντήσουμε σωστά, ας πούμε τις αλήθειες μας, να έρθουμε σε επαφή και να μοιραστούμε και ένα ακόμα τραγούδι από τον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Τη λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
10: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: Το καλό κεράκι, στην ακρογιαλιά.
16: Ακούς Love 97,5.

Love 97,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Τετάρτη η γέφυρα μέσα στην εβδομάδα ενώνει αυτό το που κουβαλάμε όλο από το χθες και όλα όσα ονειρευόμαστε για το αύριο. Βέβαια οι γέφυρες δεν είναι πάντα τέλειες. Τα γεφύρια φτιάχνονται σιγά σιγά. Κάποια είναι σαν το γεφύρι της σάρτας. Αλλά αν θέλουμε να ρίξουμε γέφυρες στους άλλους ανθρώπους, ας τις φτιάξουμε με μικρά και σταθερά βήματα. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, 80s, 90s, millennium, στα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και αυτό που μου αρέσει πολύ να βλέπω στην πόλη είναι οι γλάροι που πετούν πάνω από την πόλη και μου αρέσει αυτές τις μέρες να βλέπω τα παιδιά που κάνουν ποδήλατο ξανά στους δρόμους, κάποια τραγούδια που ακούγονται από τα ραδιόφωνα, από τα ανοιχτά παράθυρα, καλοκαιριάζει και ό,τι καιρό και αν κάνει, είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας, η ζωή έχει μια παράξενη συνήθεια να κρύβει αισιοδοξία σε μέρη που δεν τα κοιτάζουμε αρκετά. Εύχομαι να το βρεις αυτό το μέρος σήμερα και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει.
4: Σόφαστορ. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Σόφαστορ. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love and Indeed, 7,5 με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, αυτά στα οποία μπορείς και εσύ να βοηθήσεις για να ακούς ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον έρωτα σταθμό, και γι' αυτό έχεις τη δυνατότητα να απαντήσεις την έρευνα που έχει γίνει για σένα και για όλους εμάς που θέλουμε να ακούμε την αγαπημένη μας μουσική. Η γνώμη σου μας μητράει λοιπόν, μπες στο Viber του Love and Indeed 7,5, συμπλήρωσε την online έρευνά μας και βοήθησε να γίνουμε ακόμα καλύτερη για σένα. 2-3 λεπτά αργή, πάρε μέρος τώρα, μπες στη μεγάλη κοινότητα στο Viber του Love 97,5 και κέρδισε και υπέροχα δώρα προσφορά της Pizza Fan. Ένα ακόμη τραγούδι στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες και σήμερα μπορεί να νιώσουμε ίσως ότι όλα κινούνται αργά ή πάρα πολύ γρήγορα. Η πρόοδος δεν κάνει πάντα θόρυβο, το καλό δεν έρχεται πάντα γρήγορα. Τώρα που μιλάμε εμείς, κάπου κάποιοι σχεδιάζουν ένα ταξίδι, κάποιος άλλος ήδη ετοιμάζει βαλίτσες, κάποιος ερωτεύεται, κάποιος είναι στην πρώτη του μέρα στην καινούργια δουλειά και κάποιος απλά αποφασίζει να μην τα παρατήσει. Ο κόσμος καθημερινά γεννά καινούργιες ιστορίες και γιατί όχι μπορεί να γεννήσει και τη δική σου νέα ιστορία σήμερα. Και ένα ακόμη τραγούδι σου στέλνω να σε βρει από τον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Ακούμε τα διαμάντια, όπως θυμάστε τα χαρακτήριζαν στους δίσκους εκείνης της εποχής. Τετάρτη λοιπόν, και είναι ιδανική μέρα για να θυμηθούμε επίσης, να θυμηθούμε ότι η ευτυχία δεν κατοικεί μόνο στους μεγάλους στόχους, ούτε στις μεγάλες λάμψεις, ούτε σε ό,τι γυαλίζει. Κατοικεί και σε μια βόλτα, στο τηλεφώνημα με ένα φίλο, στο κατοικίδιό σου που σου κάνει χαρές, σαν να είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος του πλανήτη. Και γιατί όχι, γιατί να μην είσαι. Ένα ακόμη τραγούδι χαρισμένο σε εσάς από τον Love 97,5.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ, το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ, για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Θυμηθείτε ότι ακούγοντας τα αγαπημένα σας τραγούδια έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε, γιατί ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί λοιπόν ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε και εσείς από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μείνετε συντονισμένοι και μόλις ακούσετε στον αέρα το τραγούδι, στείλτε αμέσως μήνυμα στο Viber 694-711-11 και κερδίστε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, air fryer και πολλά άλλα. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, Εύβης Βαρδί κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Να κάνουμε σήμερα όμως μια συμφωνία. Μια συμφωνία με τον εαυτό μας. Να έχουμε λιγότερη γκρίνια για όσα λείπουν και περισσότερη προσοχή σε όσα ήδη ανθίζουν γύρω μας. Και πολλές φορές τα θαύματα έχουν φτάσει. Απλώς μπορεί να φορούν καθημερινά ρούχα και εσύ να τα περιμένεις λαμπερά. Καλημέρα λοιπόν.

σε όλους, να έχουμε μια Τετάρτη γεμάτη μουσική, δημιουργία, με ανθρώπους που αξίζουν το χρόνο μας και σχέδια που κάνουν την καρδιά να προχωρά λίγο πιο μπροστά από το ρολόι. Εκεί συνήθως αρχίζουν τα πιο ωραία. Έρχεται η Βάσο Λούκα και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick,
5: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Love 97,5 Can't Stop που λένε και οι Red Hot Chili Peppers. Δεν σταματάμε τις μουσικάρες από 80's 90's Zeros. Για σας και για μας τα απολαμβάνουμε μαζί. Καλημέρα, Τεταρτούλα 10 Ιουνίου σήμερα. Προς το μεσημεράκι της η Τετάρτη και η Βάσο Λούκα κοντά σας για ένα χορταστικό μουσικό διοράκι. Και όχι μόνο. Ειδησούλες, κουσκούς, τα δικά μας, τα μηνυματάκια μας, διαγωνισμοί, μείνετε. Συντονισμένοι lovers μου, καλημέρα!

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Λοιπόν, με μία ανάσα, Ταύρη, καρκίνη, ζυγή, σκορπιή και ψαράκια, ο Ιούνιος είναι ο μήνας σας ερωτικά. Το παρελθόν χτυπά την πόρτα, ενώ σχέσεις αναθερμαίνονται. Οι πλανητικές όψεις των επόμενων ημερών δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για αυτά. Μην εκπλαγείτε αν λάβετε, ας πούμε, μήνυμα από πρώην σύντροφο ή αν τον συναντήσατε τυχαία ή αν μία σχέση που έμοιαζε να έχει κλείσει τον κύκλο της αποκτήσει ξανά δυναμική. Ο Ιούνιος υπόσχεται πάθος, συγκινήσεις και δεύτερες ευκαιρίες. Επαναλαμβάνω, οι τυχεροί Ταύροι, καρκίνοι, ζυγοί, σκορπιοί και ψαράκια.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97.5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Ο Love 97,5 δηλαδή και η Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, το Δεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε τώρα κράτηση πολύ εύκολα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατεβάστε το τώρα, See, όπως λέμε θάλασσα. Διαγωνισμός. Ναι, θα ταξιδέψουμε με Blue Star Ferries. Για Ρόδο πάμε, παιδιά. Φύγαμε 2 άτομα σε καμπίνα με επιστροφή. Αυτό είναι το δώρο. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11. Γράφετε ονοματεπώνυμο και φυσικά τον προορισμό. Ονοματεπώνυμο και Ρόδος. Αυτά γράφετε. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα!
11: Έργο παλιό!
10: Ασύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα!
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
11: Ρωμαίος Σακελαρίου!
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
11: Σε ρόλο παραμάνα!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5. Πέρα από ο αγαπημένος ηθοποιός ο Πάνος Μιχαλόπουλος, είναι και ένας πολύ καλός άνθρωπος. Έχω τις πηγές μου, ναι, έχουμε κοινούς γνωστούς. Ο ίδιος εδώ και χρόνια ζει στη γενετηρά του, την Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, νομίζω, μια περιοχή η Μικρομάνη λέγεται, μακριά από όλα. Και πολύ καλά κάνει. Χαλαρά, ωραία, στη φύση. Και πόσο χάρηκα που επιστρέφει στην τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι, έλειψε. Επιστρέφει λοιπόν, η σειρά θα προβληθεί το 2027, δεν έχω άλλες λεπτομέρειες, θα ήθελα όμως να μάθω. Πολύ χαίρομαι, ταλαντούχος, πάντα γοητευτικός και αναμένουμε με μεγάλη μεγάλη χαρά την επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ο ΛΑΒΕ 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα, τα αστέρια μας, αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του ΛΑΒΕ 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές, πολλά πολλά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον ΛΑΒΕ 97,5.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Love 97,5 Robbie Williams, Angels. Αν κάποιος μπορεί να γεμίσει τη σκηνή και να κάνει one man show, αυτός είναι. Και με την ωραία τρέλα που κουβάλα, ναι. Καλό μεσημέρι πια, μεσημεράκι. Δεν έχουμε κάποια γιορτούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχετε γενέθλια, μια επέτειο ή απλά γιορτάζετε. Κάθε μέρα, γιατί είστε αισιόδοξοι τέτοιοι άνθρωποι και γιατί μπορείτε. Τι καταλαβαίνουμε και με το άγχος, έλα πες μου. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Love 97,5. Λύθηκε και το μυστήριο με την οσμή αερίου στην Αττική, θυμάστε. Εμείς τα νότια προάστια το ζήσαμε, μα πολύ έντονα. Στα μέσα του περασμένου μήνα δεν ήταν, είχε προκαλέσει αναστάτωση πολλά τα σενάρια τότε. Είμαστε κι εμείς οι Έλληνες οι πιο καλοί σεναριογράφοι. Λοιπόν, πηγή προέλευσης, μάλλον η θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας, η οσμή το πιθανότερο να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν εκεί και η ουσία προπάνιο ή βουτάνιο. Και το πλοίο, και αυτό το πιθανότερο, να μετέφερε υγρά αέριο. Τέλος καλό, όλα καλά, πάμε παρακάτω στις ζωές μας και ελπίζω πιο πυροδάτα. Love 97,5.

0: Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Για πες μου τώρα, θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Σας αφήνω. Ναι, ήρθε η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στο διοράκι μας. Τώρα μείνετε συντονισμένοι στον Έρωτα Σταθμό, γιατί έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, όπως η Δόνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, φιλιά. Πολλά, πολλά, πολλά. Αύριο στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ξεκινάς τη μέρα σου με όρεξη. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Γιατί αφήνεις λοιπόν τον πόνο να σε επηρεάσει? Αντιμετώπισε τα βαριά και κουρασμένα πόδια που σε κρατούν μακριά από όσα αγαπάς και σε ακινητοποιούν. Η κρέμα Flavor Relief, χάρη στα φυτικής προέλευσης δραστικά συστατικά της, ανακουφίζει από τα συμπτώματα που προκαλούν η κυρσή και η φλεβίτιδα, ενώ μειώνει την εμφάνιση των ευριαγγειών. Flavor Relief, με αντιφλεγμονώδη, αντιθρομβωτική και καταπραϊντική δράση. Νιώσε ανάλαφρη σε κάθε βήμα από τη Λιοφίν Φαρμακευτική.
10: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί του Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με ένα υπέροχο Freeway of Love από τη φωνάρα της Αρίθα Φράγκλιν σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή εδώ στο Love στους 97,5 σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το περάσουμε παρέα κάνοντας το απόγευμα μέχρι και τις 4 όπου θα είμαστε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στο μικρόφωνο του Love με αγαπημένες κομματάρες να έρχονται. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε Supertramp και Breakfast in America αλλά και δύο ελληνικά. Θα έχουμε ένα νεότερο από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One, το κομμάτι Disco DJ, και ευθύς αμέσως ένα από τα κομμάτια τα πολύ τυχερά στην καριέρα του Κώστα Μπίγαλη, γιατί ήταν αυτό με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας επιτυχία με τη μία. Εννοείται ότι το θυμάμαι γιατί ήμουν στο ραδιόφωνο τότε και είχα παραλάβει το βινήλιο. Και νομίζω ήταν με τον ήλιο συχθής ο τίτλος του άλμπου. Μας είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν πρωτότυπο το εξώφυλλο και βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι έκανε και τεράστια επιτυχία και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο ένα ντεφιλέ σουξέ, μια σειρά από σουξέ για τον Κώστα Μπίγαλη. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται λοιπόν για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση μέχρι και τις 4 που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε. Καλώς ήλθατε και πάλι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5. Disco.

Λάβε 97,5 η υπέροχη, μία και μοναδική Donna Summer με τη φωνάρα της εκεί γύρω στα 1983, όταν προσέθεται άλλη μια τεράστια επιτυχία στην καριέρα της. Ο λόγος για το She Works Hard for the Money, μάλιστα από ό,τι θυμάμαι υπάρχει και ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτό το τραγούδι και το ομότιτλο άλμπουμ, μιας και ήταν η εποχή που η Donna Summer είχε φύγει από τη δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκε, είχε πάει στη Warner, είχε κάνει 1-2 άλμπουμ εκεί. Η προηγούμενη δισκογραφική εταιρεία της είχε υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις της, ότι χρωστούσε, όπως λέμε στη γλώσσα δισκογραφική, άλλο ένα άλμπουμ, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στην προηγούμενη δισκογραφική της εταιρεία να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ. Και για καλή τη τύχη, αυτό το άλμπουμ όχι μόνο ήταν πολύ πετυχημένο, αλλά έβγαλε και αυτή την τεράστια επιτυχία, αλλά και άλλα πετυχημένα τραγούδια όπως το Unconditional Love.

0: της ψεματικής Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Τι είναι αυτό που είναι σκοτεινό και έχει μεγάλα αυτιά?
2: Τι είναι?
1: Το κούνελ. Ένα κούνελ.
2: Το κούνελ.
1: Το κούνελ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου Top. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα!
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Ακούς Love 90.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, κατά καλό καιρό η καλύτερη μας να προγραμματίζουμε τι άλλο, υπέροχες θαλάσσιες διαδρομές, υπέροχες βόλτες σε αγαπημένα νησιά και διακοπές. Και έχουμε την Blue Star Ferry σήμερα κοντά μας στην εκπομπή για έναν σούπερ διαγωνισμό, όπου ο νικητής θα κερδίσει ταξίδι μετεπιστροφής για τη Ρόδο για δύο άτομα και μάλιστα σε καμπίνα. Είναι αυτό που λέμε ό,τι καλύτερο. Είναι ένα ταξίδι προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε πραγματικά μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάνετε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Όπως θάλασσα δηλαδή το γράφετε, το See More App. Κατεβάστε το τώρα, γιατί η Blue Star Ferries πραγματικά είναι ό,τι πιο σταθερό στο ταξίδι. Σας θυμίζω λοιπόν, μεγάλο διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε ευθύς αμέσως δύο εισιτήρια για τη Ρόδο μετεπιστροφής σε καμπίνα με Blue Star Ferries. Με τον εξής τρόπο: στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11, όπου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τον προορισμό, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τη λέξη Ρόδος. Επαναλαμβάνω, ονοματεπώνυμο μετά από κενό Ρόδος, αποστολή 694-711-11 και καλή επιτυχία στην τυχερή, τον τυχερό που θα προκύψει από την ηλεκτρονική κλήρωση και θα κερδίσει το ταξίδι για δύο άτομα σε καμπίνα για τη Ρόδο με Blue Star Ferries με επιστροφή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Η ώρα είναι 3.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
4: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
7: Μου ταιριάζεις, σου ταιριάζω. Όλοι τα μου μοιάζεις, σου μοιάζω.
6: Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3, δυναμικότατη επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αξέχαστο Σιλβέστερ και δυνατό You Make Me Feel Mighty Real, πολύ αγαπημένο κομμάτι εδώ στο Love στους 97,5. Εδώ που πηγαίνουμε παρέα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας, πάει ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου, 10ου μηνός σήμερα, αγαπημένη ημέρα και η 10η οποιοδήποτε μήνα, αλλά και η Τετάρτη γενικότερα. Έρχονται σε λίγο για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία βόλτα στα τέλη των 90s, αρχές των Zeros, όταν ο Γιάννης Κότσιρας τραγουδούσε «Πώς μπορώ» από το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας του, μια τεράστια επιτυχία. Από το «Φύλακα Άγγελο», όπως λεγόταν το άλμπουμ του, θα προηγηθεί η Eartha Kitt σε ατμόσφαιρα δίσκο με μια τόσο χαρακτηριστική ερμηνεία στο αξέχαστο «Where is my man» και αυτής αμέσως η Ελευθερία Βενιτάκη δεν ενδιαφέρεται για το «Where is her man» παρά για τη μοναξιά και την ανεξαρτησία της σε ένα υπέροχο «Καρδιά μου εγώ» που έρχεται αυτής αμέσως.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάδρε 97,5 και αυτή ήταν η Chaka Khan που μας θύμισε το υπέροχο I'm Every Woman, το οποίο κομμάτι φυσικά το έχουμε και σε άλλη version στη συνείδησή μας, γιατί αυτή είναι η πρώτη με την Chaka Khan, αλλά υπάρχει και η δεύτερη που κι αν έκανε τεράστια επιτυχία όταν το τραγούδισε το κομμάτι Whitney Houston στο soundtrack, το ιστορικό, της ταινίας Bodyguard, στην οποία και συμπροταγωνιστούσε άλλωστε με τον Kevin Costner και τραγουδούσε και μεταξύ άλλων το αξέχαστο I Will Always Love You. Και πάμε να μιλήσουμε για το πώς κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, πολύ απλά με την διαδικτυακή μας έρευνα. Αφαιρώστε λοιπόν μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love στο Viber, Love 97,5 Athens. Μπαίνετε από κινητό, tablet ή υπολογιστή σας και ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών που σας προτείνουμε και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που πραγματικά αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε από την ατμόσφαιρα την πιο χορευτική soul, με την Chaka Khan να τραγουδάει I'm Every Woman σε απόλυτο rock κλίμα, με το rock boss, το αφεντικό της rock που δεν ήταν άλλο και δεν παραμένει άλλο από τον Bruce Springsteen, σε ένα υπέροχο κομμάτι από το album Born in the USA, το αξέχαστο hit single Dancing in the Dark.

0: τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Εδώ στους 97,5 από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σου όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 2 πάλι εδώ στους 97,5 του Love με τα μεγαλύτερα 80s and 90s hits, ξένα και ελληνικά φυσικά. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 2 ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
1: αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
3: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
2: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
3: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
2: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97.

Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά αυτό είναι κομμάτι που παίρνεις μια βαθιά ανάσα αν θες και αποτοξινώνεσαι για λίγο από το στρες της καθημερινότητας. Είμαστε ήδη στην Τετάρτη, παιδιά, να σκέφτεστε θετικά, είναι κοντά το Σαββατοκύριακο. Είναι καλοκαίρι, έχει τέλειο καιρό και εμείς είμαστε στον Love, θα ακούσουμε 80s και 90s. Θα περάσουμε ωραία, θα πιούμε τον καφέ μας μαζί. Θα σημειώσεις το Viber όχι μόνο για τα μηνύματα, αλλά και για το τραγούδι της ημέρας. Θα σου δώσω λεπτομέρειες. 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Για πάμε.

Οδήγησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Καθόλου κολοκύθια νερόβραστα. Η ανάρτηση του Σάκη είναι καταπληκτική με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Είναι μέσα στο θερμοκήπιό του, ανάμεσα σε φυτά, λαχανικά και καλλιέργειες και μεταφέρει, παιδιά, το δικό του μήνυμα για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Στη Λεζάντα έγραψε: «Στο θερμοκήπιο, ανάμεσα στο χώμα, τα χρώματα και τα αρώματα, σκέφτομαι πάντα πόσο όμορφα συνυπάρχουν η τέχνη και η φύση. Με αφορμή την Παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος, σκέφτομαι», γράφει ο Σάκης, ότι η φροντίδα του πλανήτη μας δεν βρίσκεται μόνο στις μεγάλες αποφάσεις, αλλά και στις καθημερινές επιλογές μας. Ας κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αφήσουμε ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Τι ωραίος!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Υπέροχη διασκευή στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Μαυρίδης. Λάβε 97,5. Καλά πρέπει να δείτε την ανάρτηση της Έφης Θόδη, η οποία στέλνει δημόσια μήνυμα στην Άννα Βύση. Τραγούδησε το Αιγαίο σε πανηγύρι παιδιά και της απευθύνει μήνυμα με το σχετικό βίντεο στο οποίο της λέει «Άννα Βύση, σε περιμένω στο πανηγύρι μου. Κοίτα τι γίνεται εδώ, ο χαμός». Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο έγραψε η Έφη Θόδη «Βύση, άσε τις αρένες και έλα μια βόλτα από τα πανηγύρια να δεις τι θα πει λαοθάλασσα». Εδώ που τα λέμε θα ήταν φανταστικό αυτό να το ζήσουμε, να το δούμε. Την Άννα Βύση σε πανηγύρι παιδιά, μόνο αυτό δεν έχει κάνει ακόμα η Άννα. Καταπληκτική Έφη Θόδη.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
10: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
14: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Ρωμαίος,
16: Ιουλιέτα,
15: από του Μπόστ την Μπένα.
16: Έργο παλιό,
15: μα σύγχρονο,
16: που αφορά και σένα.
15: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
16: Ρωμαίος Σακελαρίου,
15: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
16: Σε ρόλο παραμάνας,
15: χωρίς καμιά ντροπή,
16: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
15: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
16: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
16: τρεχάτε για να δείτε.
17: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στον

και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά. Τόσο

Άσε το last train to London. Ποιος πάει Λονδίνο τώρα? Σου έχουμε καλοκαίρι ελληνικό. Εδώ θα σας βάλουμε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα ελληνικά νησιά. Σούπερ διαγωνισμός με προσφορά της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνεις την κράτησή σου βέβαια ανά πάσα στιγμή στο hellenicseaways.gr ή τηλεφωνείς στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Υπάρχει και το νέο C-More App που μπορείς να το κατεβάσεις τώρα. Το ταξίδι μας σήμερα είναι για τον Πόρο, ακτοπλοϊκά, δωρεάν για δύο άτομα, με επιστροφή δηλαδή. Οπότε στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love, γράφεις Πόρος, κενό και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 694 711 11.

0: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, Μικρινάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
0: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, Mystery Shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
0: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Όταν η θερμοκρασία δωματίου ανεβαίνει, βγαίνουμε μπαλκόνι, παιδιά. Έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις να κάνουμε ένα ωραίο dinner για δύο θες, για πέντε, για έξι. Κάλεσε τους φίλους σου, κάλεσε αυτούς που αγαπάς και φτιάξε σπιτικό φαγητό. Αυτή την ώρα μαγειρεύουμε στον Love τις δικές σας συνταγές. Ετοιμαστείτε!

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Σήμερα το πρόγραμμα έχει ψαράκι. Η Κετούλα μας ακούει από το Σούνιο και μας στέλνει πέρκα καταπληκτικά μαγειρεμένη στο wok με λαχανικά. Λοιπόν, έχουμε τα φιλέτα της πέρκας αλλά το πιπερωμένα έτοιμα. Στο wok βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε χοντροκομμένο το κρεμμύδι, σκορδάκι, λίγη κάπαρη, ελιές σε ροδέλες χωρίς το κουκούτσι εννοείται και ντοματίνια. Μόλις όλα μαραθούν και νοστιμήσουν, προσθέτουμε τα φιλέτα ψαριού, αλλά το πιπερώνουμε και σκεπάζουμε το wok μέχρι να μαγειρευτεί, να γίνει το φαγητό μας, το ψάρι. Είναι ένα υπέροχο μεσογειακό πιάτο. Καλή επιτυχία!

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είσαι φαν των φυτών. Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι. Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Save Tonight. Δες μια ωραία ταινία με καλή παρέα και φάε κάτι light που θα έχεις φτιάξει στο air fryer. Είναι μόδα, παιδιά, το air fryer. Έχεις εσύ? Αν δεν έχεις, μπορεί να στο χαρίσει ο Love και τα καταστήματα Καρόνης. Καλά συμμετέχετε στο παιχνίδι μας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα λένε το τραγούδι της ημέρας. Μετά έχεις το νου σου μέχρι τις 6 το απόγευμα πότε θα παίξει. Και στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love αν το αντιληφθείς με την ώρα και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου, βέβαια, στο 694-711-11. Έτσι μπορεί να κερδίσεις υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Παίξε ντε!

Ένα ευχαριστώ και από μένα για την καταπληκτική παρέα για μια ακόμη φορά 4 με 6 στον Love. Και βέβαια θέλουμε να ανταποδώσουμε την αγάπη σας και να μας κάνετε και ακόμα καλύτερους. Συμμετέχετε στην έρευνά μας. Μπείτε λίγο στο Viber του Love. Love 97,5 Athens, στην κοινότητά μας εκεί, να ακούσετε αποσπάσματα τραγουδιών και να ψηφίσετε τις αγαπημένες σας μουσικές. Αυτόματα μπαίνετε και σε κληρώσεις για καταπληκτικές νοστιμιές από την Pizza Fun. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας. Να γελάσουμε λίγο, να περάσουμε ωραία και μέχρι τις 8 και στις 10 το βράδυ ο Βασίλης Ιωάννου. Και 7 το πρωί να ζωηρέψουμε με Δημήτρη και Ιωάννα. Να ακούσουμε και το αυριανό τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Αύριο στις 4 έχουμε το ραντεβού μας ξανά. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye!

0: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
1: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
3: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη Μεταμόρφωση.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5. Είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από ψες μέχρι σήμερα. Έχω φοβερά σήμερα νέα, να ξέρετε. Έχει γίνει το Έλα να δεις, έχουν γίνει ξεμαλιάσματα, έχουν γίνει τσακωμοί, έχουν γίνει τα σέα και τα μέα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και millennium. Και την πρώτη ώρα έρχεται, μισό λεπτό και παρακαλώ, είναι να ανοίξει το σχετικό κείμενο της διαδικασίας, βεβαίως. Και βλέπω εδώ, σας έχω Ράκι G, σας έχω Σάκη Ρουβά Μαλάχη, σας έχω Μάικλ Τζάκσον συγχωρεμένο, σας έχω Μπίγαλη με την μικρή του τη Μέλισσα, Καζούλη σας έχω και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι. Σαλαμούρες, μην πάτε πουθενά, θα αγριέψω. Μην φύγετε, έρχομαι.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ξεκινήσω με ευχάριστα νέα, να ξέρετε, διότι όπως μάθατε, υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς, όχι σε όλους, να ξέρεις, μην τρελαίνεσαι, μην ανοίγεσαι και πάρα πολύ, στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο. Αυξήσεις έως και 90%, κυρία μου, και ένας Μητροπολίτης, για παράδειγμα, θα παίρνει περίπου 4.500 ευρώ. 4.600, να ξέρεις, ακριβώς, κάθεσαι εσύ και μόλι πας και δίνεις πανελλήνιες. Να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, να γίνεις κοινωνιολόγος, είσαι από τα γαλάζια, ρε. Θα δουλεύεις σαν το σκυλί το μαύρο για 50 χρόνια για να φτάσεις να παίρνεις άντε 1.500 ευρώ. Ενώ εδώ τώρα, Μητροπολίτης, ισόβιο επάγγελμα μέχρι να πεθάνεις είναι. Δεν είναι ότι παίρνεις σύνταξη ποτέ, δεν θα πάρεις σύνταξη ποτέ. Θα παίρνεις 4.600 μπάγκινγκ ή μπούγκαγκινγκ κατευθείαν στην τράπεζα με τις αυτοκινητάρες σου, με τους οδηγούς, με τα ταξίδια, στα σύστο, με τις λαμεδιές σου επίσης. Φουλ λαμεδιά ο Μητροπολίτης και ο Αρχιεπίσκοπος, να ξέρεις επίσης. Ήξερε η άλλη που έλεγε στην Ανίτα, μου ταξες ότι θα με κάνεις παπαδιά και ήταν έξαλλη. Τα ήξερε ότι θα ερχόντουσαν αυτά τα πράγματα. Διότι αν τότε που της έτασε αυτός, μου ταξες ότι θα με κάνεις παπαδιά, την είχε κάνει παπαδιά, θα είχε φτάσει να γίνει, μετά τι γίνεται με παπάς, μετά γίνεσαι επίσκοπος, διπρόσωπος, αντιπρόσωπος και λέρα, μετά γίνεσαι Μητροπολίτης, μια χαρά κυρία μου. 4.600 και κάθεσαι εσύ και δουλεύεις σε 3 δουλειές, μπας και πας διακοπές. Κατακαημένη. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες εδώ πέρα δεν μπορούν να γίνουν, να πάνε να γίνουν Μητροπολίτιστες, ας πούμε. Άρα τα 4.600 ξεκάστε τα. Και ο Μητροπολίτης επίσης δεν παντρεύεται, κυρία μου. Άρα δεν μπορεί να κάνει σύζυγο να του τρώει τα 4.600. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι. Εγώ δεν σοβαρεύομαι. Αποφασίζω και λέω στον εαυτό μου ότι έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος στη ζωή μου. Έπρεπε να βάλω το μαύρο, το μακρύ, να παίρνω 4.600 φραπ μέσα στην τράπεζα και να μην κάνω τίποτα, κυρία μου. Εντάξει. Χριστούγεννα, Πάσχα, Ανάσταση, Κατασυναφή. Εκεί υπάρχει full season κατάσταση. Αλλά 4.600. Ακούς, ακούω να λες. This is the

0: όνομά σου.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Καθίστε, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα, να ξέρετε. Έχουμε καυγάδες μεταξύ του Δημήτρη Παπανότα και του Φίπστερ, κυρία μου. Ποιος πείραξε αυτό το ταλαντούχο πλάσμα που έχει τέτοιο λέγιν, τέτοιο χιούμορ, τέτοια ατάκα, που είναι 30 φεύγα, ας πούμε, και κάνει σαν 14χρονα τα πλευράκια μου. Γιατί? Ποιος πείραξε το Φίπστερ? Why, κυρία μου? Δεν είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει? Δεν είναι πάρα πολύ πετυχημένος YouTuber? Δεν κάνει πολύ ωραίες αυτές τις συνεντεύξεις που του πετάνε στη μούρη τούρτες, πίτσες, μπέργκερ και τα συνέβη? Γιατί, κυρία μου, βγήκε ο Παπανότας να μας πει τι ακριβώς? Να μας σχολιάσει το Φίπστερ? Μακάρι αυτός ο τόπος να έχει 100 Φίπστερ. Έχω πάρει ναρκωτικά, να ξέρετε. Να έχει 100 Φίπστερ παραπάνω, να σωθεί το social media, κυρία μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Βγήκε να μας πει ο Παπανότα για τον Φίπστερ. Βγήκε έξαλλος ο Φίπστερ, να ξέρετε, έκανε δηλώσεις. Βράδυ με γυαλί λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ ντίβα. Είναι πολύ star. Τα φώτα τον τυφλώνουν, τον ενοχλούν. Γερνάει το πολύ φως, κυρία μου, και φορούσε γυαλί λίγο μέσα στη μαύρη νύχτα, γιατί είναι και πολύ στυλατός. Να ξέρετε, από αυτόν παίρνει ιδέες η Gucci. Τι νομίζεις, κυρία μου, ξέρουν οι Gucci να ντύνονται? Όχι, κυρία μου, παίρνει εκεί πέρα τηλέφωνο το Φίπστερ, σου λέει ποια είναι η τάση της μόδας, και είπε για τον Παπανότα να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος, έδωσε και συμβουλή. Αχ, Θεέ μου, και εξωγήινοι αργούν πάρα πολύ ακόμα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Βλέπει ένας τύπος μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα μέσα σε ένα μπαρ. Παίρνει την απόφαση, πάει κοντά. Της λέει, συγγνώμη, πώς σε λένε? Λέει, αυτή η Έμι. Έμι, θα βρέξει αύριο.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Μητέρα,
3: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά.
12: Ακούς Love 97,5.

Αφήνω τα δικά μας κύριε μου και σε πάω στα εξωτερικά, διότι η γνωστή ξύποτη του Hollywood, η Bianca Sensori, αρμέγει λέει η Αγελάδα φορώντας αποκαλυπτικά ισόρουχα στο νέο βίντεο κλιπ του Kanye West. Πρώτον, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει βαρεθεί μόνο και πια, αυτός ο Kanye West. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δηλαδή, εντάξει, είσαι καρίζα ή δεν καταλάβαμε. Είσαι κι εσύ του σκηνού και του παλουκιού. Αυτή πια η Bianca Sensori δεν έχει ρούχα. Όλο με ένα βράδυ και μια κιλότα είναι, δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να κάνω εδώ έναν ραδιομαραθώνιο αγάπη, να μαζέψουμε λεφτά, να πάει να πάρει ρούχα καλέ. Παντού είναι γυμνή. Πάει στα Όσκαρ γυμνή, πάει στα βραβεία Μπάφτα γυμνή. Πάει να πάρει τσιγάρα, είναι γυμνή. Σε παρακαλώ τώρα λίγο εδώ πέρα. Και ο οποίος ήταν ξετσίποτη για ακόμη μια φορά στο βίντεο κλιπ του Kanye West, όπου αυτή είναι με ένα σουτιέν και μια κλώτα, κυρία μου, και αρμέγια και λάθες. Και δώσου τα άρμεγα και κλάτσα κλούτσα και κλάτσα κλούτσα, κλάτσα κλούτσα. Η Αγελάδα έχει έρθει σε τρομερά δύσκολη θέση, που είναι οι άλλοι ξεβράκονται από κάτω της και της πασπατεύει τα στήθη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, εδώ πέρα έχουμε κρατήσει η ιδέα. Η κοπέλα δεν είναι καλά, έχει κλειστοφοβία. Δεν μπορεί τα ρούχα. Μην ακούσει φερμό. Ακούει κομπί και κόπιτσα και παθαίνει κρίση πανικού. Δεν θέλω τα ρούχα, λέει η κυρία Bianca Sensori, η οποία σου λέει: εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι είμαι. Θέλω να είμαι λίγο πιο. Υπάρχει μια λέξη που δεν μπορεί να την πω τώρα, γιατί είναι απόγευμα. Ξετσίποτε θα επιμείνω σε αυτή τη λέξη που είναι έτσι απλή ταπεινή, αλλά είναι λέει πολύ ωραίο το βίντεο κλιπ του και έχει κάνει πάρα πολλά views. Ναι, καλά, μα το βίντεο κλιπ είναι πορνό, κυρία μου. Αντί να πάει να κάνει συνδρομή σε ένα site, βλέπει τα βίντεο κλιπ του Kanye West. Δηλαδή, πραγματικά, πω, πω, πω και αυτό πια ιδία έχει καταντήσει. Ντυθείτε, θα ξεπαγιάσετε, θα κολλήσετε τίποτα. Για όνομα του Θεού, πάμε στις λάσπες, συχαμένοι.

Με εκείνα και με τούτα ξέχασα χθες να σχολιάσω, κύριε μου, το θέμα των ημερών. Έδωσε μία ακόμα απάντηση, χιλιοστή απάντηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη στον πρώην φίλο του και νέην εχθρό του Δημήτρου Γκαρέζο. Καταλάβεις τώρα τι έγινε. Σου λέει, τα λέω στους δημοσιογράφους που τα λέω έξω από τον Sky. Δεν πάω τώρα σε ένα άλλο κανάλι, σε μια άλλη συχνότητα να τα πω. Πήγε στον Γιώργο Λιάγκα, κάθισε και πάλι φυσικά είπε για την εκπομπή του που κόπηκε, που ήταν να την κάνουν κάτι άλλο την εκπομπή που τελευταία στιγμή του είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα την κάνετε εσείς. Ήρθε ο Τσιμιτσέλης, που τσακώθηκε με τον Δημήτρη Γκαρέζο, που ο Γκαρέζο είπε αυτά που λέει συνήθως και έκανε τον Τσιμιτσέλη έξαλλο και είπε ότι έχει πολύ κακία μέσα του ο Γκαρέζο και ότι βλέπει φαντάσματα. Φυσικά, κυρία μου, ο Γκαρέζο μετά απάντησε μέσα από το X Facebook, θα σε γελάς τώρα. Έχει πάρει σβάρνα και αυτό σε όλα τα social media. Γενικότερα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι καλοκαιράκι, έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση. Όσο μειώνονται οι εκπομπές, μειώνονται τα λεφτά, μειώνονται οι θέσεις, κυρία μου, έτσι θα τσακώνονται. Σαν τις συμπεθέρες στην εκκλησία στο γάμο, ποια θα καθίσει δίπλα στα φώτα για να έχει καλύτερο φωτισμό στα πλάνα, ξέρεις, στο βίντεο του γάμου. Και στο τέλος πιάνονται μαλλί με μαλλί και ξεμαλιάζονται. Και λέει, εγώ αυτή μου επιτέθηκε. Εγώ ήμουν ήσυχη, είσαι και στην καρέκλα μου και ήταν φταίει και με ξεμάλιασε. Κάπως έτσι είναι ο Ουγγαρέος με τον Τσιμιτσέλη. Πού τη βρίσκουν την όρεξη, μερσή. Πού τη βρίσκουν την όρεξη όλη μέρα και όλη νύχτα. Κάθε το άλλο και να λέει έξω από τον Sky, έξω από τον Αντένα, έξω από τα δόντια. Ο Ουγγαρέος να γράφει και να γράφει και να γράφει στα social media. Καλή, πάρτε κάτι άλλο να περάσει η ώρα σας. Πάρτε ένα κέντημα, έναν αργαλιό, κάτι να περάσει δηλαδή δημιουργικά ο χρόνος σας. Να πλέξει το γύρο με το τσιμπούκι, πάρα πολύ ωραίο κέντημα. Άσε τώρα εδώ πέρα, μου είπε, σου είπε, φαντάζομαι τα κακή, τα παδάκια εκεί πέρα. Ό,τι είναι να κάνετε από εδώ πέρα. Let's do it.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνα,

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Όμως δεν είμαι μόνος μου, να ξέρεις. Έχω μαζί μου τις καλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Και έχω μαζί μου και δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να πας και να έρθεις, κυρία μου, έτσι πολύ ωραία από μας, από τον Love 97,5. Έχω φοβερό διαγωνισμό. Γράψε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, ονοματεπώνυμο, κενό και την λέξη πόρος. Ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήρια, πήγαινε έλα, με την Hellenic Seaways για τον πόρο, κυρία μου. Θα γράψεις όνομα τεπώνυμο και τη λέξη πόρος και θα το στείλεις στο Viber στο 694-711-11 για να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο, ένα πήγαινε έλα αλέρε tour με την παρέα σου, με ένα ακόμα άτομο για τον πόρο, με τα φοβερά μοναδικά ανεπανάληπτα πλοία της Hellenic Seaways. Σαρωνικός αέρο, το ταξίδι είναι μια προσφορά, όπως σας είπα, της Hellenic Seaways. Με την Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες, έγινε αγκίστρι, πόρο, ίδρας, πέτσες. Κάνε κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App, το οποίο θα το κατεβάσεις και θα μπεις μέσα να κλείσεις τα εισιτήριά σου. Εσύ όμως, κυρία μου, θα στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 για να κερδίσεις εισιτήρια για δύο άτομα αλέο tour για τον πόρο με την Hellenic Seaways. Πάω να δω αν έρχομαι, να πάρω το εισιτήριο και να φύγω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

Κάθε μέρα σε αυτή την πόλη, σε αυτήν εδώ την κατάσταση που ζούμε, κυρία μου, είναι μία έκπληξη. Στους δρόμους κυκλοφορούν πάρα πολλοί ηλίθιοι, είναι γνωστό αυτό. Είναι ένα είδος το οποίο είναι σε αύξοντα αριθμό. Έχουμε πάρα πολλά αγριογούρουνα, κυρία μου. Τέγκα στο αγριογούρουνο, όπου και να πας. Βόρεια, νότια, δυτικά, μέσα στη θάλασσα, παντού υπάρχει ένα αγριογούρουνο. Λες και είμαστε στην. Πώς το λένε, στο παραμύθι με τον Αστερίξ και τον Οβελίξ. Anyway, τώρα, κυρία μου, θα έχεις και ελάφια. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εκεί που θα πηγαίνεις στην Πετρούπολη, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσακ, ένα πολύ ωραίο ελάφι. Γιατί κάνεις έτσι, κυρία μου? Δεν λέμε ότι η Αθήνα είναι μια ζούγκλα. Σιγά-σιγά, εδώ η περιφέρεια, η κυβέρνηση, η δήμαρχη σου λέει, αφού λέτε ότι η Αθήνα είναι μια ζούγκλα, να σου το κάνω λίγο πιο αληθινό. Θα φέρω αρχή, έτσι, στην αρχή λίγα αγριογούρνα, μετά ένα ελάφι, μετά έναν ρινόκερο, ένα λύκο, μια αλεπού, έναν ελέφαντα και να δεις μετά, κυρία μου, το τζίρκο μετράρο κανονικό, χωρίς εισιτήριο. Αλήθεια τώρα, είδανε, κυκλοφορούσε ελάφι, κανονικό ελάφι, μεγάλο, παχιωτό, παχιωτό, στην Πετρούπολη, καλέ. Για όνομα του Θεού. Εδώ μου πει, βρήκανε λέει λύκο που έκοβε βόλτες στο Αιγάλεο. Βγήκε ο λύκος στο Αιγάλεο να κάνει τι, να πάρει το μετρό να πάει πού, να μείνει να κάνει τι. Ο λύκος, καλέ. Και ήταν και παράξενος ο λύκος. Σου λέει εδώ πέρα, αυτό δεν μου κάνει μένα για δάσος. Η κόκκινη σκουφίτσα, πού μπορεί να είναι, όλο σπίτια, τσιμέντο παντού. Μαγαζά από εδώ, μαγαζά από εκεί. Άκουγε και μουσικές γύρω-γύρω, πράγματα αυτοκίνητα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Με τα ηχεία έτσι τα μπόμπα. Τρώμαξε ο λύκος και έβγε, κυρία μου. Τώρα τι δουλειά είχε στην Πετρούπολη, το ελάφι θα σε γελάσω. Είχε κανονίσει ραντεβού γκομενικό, ήθελε να πάει να κάνει τα ψώνια της ημέρας, αλλά το να προχωράς έξω και να πηγαίνεις και ξαφνικά μπροστά σου να πετάγεται ένα ελάφι, το οποίο είναι παχετό, κυρία μου, είναι μεγάλο. Το ελάφι κάνει ζημιά. Τρομάζει αυτό, τρομάζει κι εσύ, και μετά να δούμε τι άλλο θα μας έβρει. Κάνα γεράκι να πετάξει από πάνω μας, κάνα φλαμίγκο να προσγειωθεί στο Σύνταγμα. Το σκέφτομαι, θα το κάνω πρόταση στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί όχι, why not? Έχουμε πολύ ωραίο συντριβάνι, θα γίνει και λίμνη, καταπληκτικό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θα αφήσω τα δικά μας, θα σε πάω τώρα στους απέναντι, διότι διαβάζω εδώ πέρα, λέει, ένας Τούρκος DJ μοιράζει ντολμαδάκια κατά τη διάρκεια ενός live του. Ακούς, ακούω να λες, διότι ο άνθρωπος πήγε εκεί πέρα, ήρθε εγώ να σας παίξω μουσική, αλλά έχω φέρει από το σπίτι μου πολύ ωραία ντολμαδάκια. Τα είχε ψήσει ο ίδιος, τα είχε βράσει, τα είχε τελείξει με τον ντολμαδο παρασκευαστή, είχε φέρει την κατσαρόλα μαζί του και έκανε tour μέσα στο μαγαζί και λέει καλησπέρα σας, μπουγιουρούμ, τέλος πάντων, πάρε ένα ντολμαδάκι ρε και πάει, μην το πίνεις κλεροσφύρι το whisky, εδώ πέρα γιατί αυτό βαράει πολύ. Με τον ντολμαδάκι μπαίνει στο στομάχι ο ντολμάς, απλώνεται με το φύλλο και το ρύζι και σου κάνει και πολύ ωραία προστασία στο στομάχι από το αλκοόλ. Τώρα πες μου ότι αυτό το πράγμα εδώ πέρα θα γίνει μόδα. Και θα βγαίνει η Φουρέρε πάνω στην πίστα να μας τραγουδέ το ρεγκετόν και θα μοιράζει από κάτω κεφτεδάκι και μπιφτέκια. Πες το μου και αυτό να τρελαθώ. Κακές συνήθειες ξεκινάνε οι γείτονες απέναντι. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αφήστε τις αηδίες, μην βάζετε στους δικούς μας εδώ πέρα ιδέες. Και βγαίνει κανένας Θοδωρής Φέρης μέσα στη νύχτα με γιουβαρλάκια να μοιράζει τον κόσμο. Έλα, πάρε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μόλις τα έφτιαξε μανούλια μου, γιουβαρλάκια. Να φας έτσι, να πας κατευθείαν μετά σπίτι σου να κοιμηθείς, να μην σε πιάσει το αλκοτέστ. Εν τω μεταξύ, τώρα που αλκοτέστ έχει η τροχέα, πάθει λαλά. Από εκεί που δεν έκανε αλκοτέστ τα προηγούμενα χρόνια, τώρα όπου και να κάνεις, υπάρχει ένας με ένα πραγματάκι στο χέρι. Φύσα, φύσα, ρούφα, τραβά το, ναι. Είναι καθημερινή, Σαββατοκύριακο, νύχτα ειδικά, σίγουρο κυρία μου, κλείνει όλοι και δώστε εδώ πέρα. Τραβησάνε όλοι. Λες και θέλουμε να φύγει το νέφος. Πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό μην πίνετε.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Μα πραγματικά όμως, πού τη βρίσκουν την όρεξη η Κουτσελίνη με το Λιάγκα όλη μέρα και όλη νύχτα. Μου πες και σούπα και θα του πω και θα μου πεις τάκου τάκου αργαλιός μου, τάκου και έρχεται ο καλός μου. Κάτι ρωτήσαν τη Ζήνα για τον Γιώργο Λιάγκα πώς τον βλέπει και τα συνεφή και είπε δεν τον βλέπω το Γιώργο Λιάγκα, τύπου δεν το βλέπω γενικότερα. Είναι αόρατος. Λέει αυτός μετά που έπαιξε τη δήλωση της Ζήνας μέσα στην εκπομπή του, κρατώντας ένα καρχαριάκι, ότι εντάξει, έχω αδυνατήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν με βλέπεις κιόλας. Φαντάσου που ακόμα δεν είναι απέναντι-απέναντι του χρόνου που θα πάει η Ζήνα 10 η ώρα το πρωί απέναντι από τον Γιώργο Λιάγκα, αυτοί θα είναι σαν τους Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες. Θα βγαίνουν στην μέση της πλατείας Κηφισίας και θα τσακώνονται. Τι μου είπε, τη σούπα, πάρτα, στα μούτρα, σου πετάνε γιαούρτια, τις μαγειρικές αυτά που μαγειρεύουν. Πραγματικά, πού τη βρίσκουν και αυτή την όρεξη, καλέ. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Είναι το πρωί στις εκπομπές. Τα μεσημέρια βγαίνουν αλλού. Το βράδυ κάνουν διάφορα event και τρέχουν αριστερά και δεξιά. Να κάνουν δηλώσεις, να πάνε το πρωί, να παίξουν τις δηλώσεις του απέναντι, να τσακωθούν με τον απέναντι, να πούνε μετά τα δικά τους που έχουν ετοιμάσει ήδη από πριν ένα μονόλογο δικό τους, κυρία μου. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σου λέει, είπε για σένα η Ζήνα Κουτσελίνη αυτό. Σκέφτεται ο Λιάγκας τι θα πει. Το κάνει μονόπρακτο στο μυαλό του. Σκύλες της λύσας, ξαμολυθείτε. Έχει πάρει και ένα καρχαριάκι, μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα με τις καρχαρίες. Ανακαλύψαν στην ελληνική τηλεόραση ότι η ελληνική θάλασσα και η Μεσόγειος έχει καρχαρίες. Εντάξει, όπου να θα ανακαλύψουν ότι έχει και παραλίες η Μεσόγειος και έχει και νερό. Εκεί να δεις τι κόμπλα θα πάθουν ο Γιώργος Λιάγκας και οι υπόλοιποι κουστό που έχουν βαλθεί να μας πείσουν ότι όπου να θα μας φάνει καρχαρίες στη θάλασσα, τέλος πάντων. Πραγματικά πρέπει να πάνε διακοπές. Καλό τα κανάλια αυτή τη στιγμή να λήξουν τη σεζόν. Βλέπεις, οι άνθρωποι δεν είναι καλά. Έχει μπιτζικάρει το νευρικό του σύστημα. Δεν είναι καλά γενικότερα. Ας τους να φύγουν. Και άμα γυρίσουν, γύρισαν.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Τα λέμε και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον Love 97,5, στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, εδώ που περνάς πάντα πάρα πολύ ωραία, παρέα με τις καλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Θέλω επίσης να σου πω ότι ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα μείνει συντονισμένος και μόλις το ακούς στον αέρα του Love 7,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ καθημερινά στον Love 97,5. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα. Καλό βράδυ σε όλους. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίντσας. Adios amigos.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα.

0: μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ. Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Class dismissed. Thank you, ladies.
1: Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα αντίο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τις σκέψεις σου. Και εκείνο τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

τραγούδι μια ιστορία. Κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love σου 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

ώρες πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

0: Ακούς Λαό 97,5.
1: Everything.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε, σε αυτή τη συχνότητα, υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική.

0: Έτσι.
1: Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

βράδυ μην είναι εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε μήνυμά σου είναι και μία ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μία εξομολόγηση. Κάθε παύση, μία ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου. Όταν δεν θες να μιλήσεις, εδώ είναι η νύχτα σου. Όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, άφησέ τες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μείνε εδώ για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ. Με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

0: προχωρούνε οι αγάπη.
1: Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησε τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

πίσω στο κάδισμα του οδηγού, κάνοντας κύκλους άσκοπους στους δρόμους που κάποτε περπατήσατε μαζί, ίσως ξαπλωμένος σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με το κινητό ανοιχτό και την ψυχή σου μισάνοιχτη, ή κάπου αλλού μακριά, μόνος, με τις σκέψεις που δεν ήρθαν ποτέ την κατάλληλη στιγμή. Αλλά είσαι εδώ και αυτό φτάνει. Απόψε δεν έχει τίποτα βαρύ, ούτε εξηγήσεις, ούτε αναλύσεις. Έχει απλώς λόγια, μουσική και δυο λέξεις που ίσως περιμένεις να ακούσεις. Σε νιώθω. Στέλνε μου το μήνυμά σου στο Love 97,5 Athens στο Viber.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
1: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.